0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, 20η μέρα του Μαΐου. Αποχαιρετάμε σιγά σιγά το φθινόπωρο, 10 μέρες μείνανε ημερολογικά πάντα, ημερολογιακά πάντα, και μπαίνουμε στο χειμώνα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι κρύες ή τα πρωινά δεν είναι κρύα. Κρύα είναι. Στους 15 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Άντε να φτάσουμε 16 με 17 σήμερα. 16 εκεί. Αν και δείχνει ότι θα ανοίξει λίγο καιρός μετά τις 12 το μεσημέρι. Αύριο πάντως δεν δείχνει βροχούλες. Δείχνει συννεφιά και την Παρασκευή και το Σάββατο. Από Κυριακή πάλι θα έχουμε τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Το τσουρ τσουρ τσουρ είναι βροχή, για να translate κάνει.

Λοιπόν, γιορτές, σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Χρόνια πολλά στις Λιδία. Ωραίο όνομα, έτσι. Λιδία. Γερή και δυνατή να είναι, όσο έχω το ονοματάκι. Άσε μας ρε εσύ Κεντερέ να πούμε, μας πεις τι θερμοκρασία έχει, να πούμε συνέχεια 17 τώρα, πού το είδες το 17 τώρα, πού πάει λάθος το θερμόμετρο που είσαι εκεί στο φορτηγό σου. Λοιπόν, η Λιδία, ωραίο όνομα όπως είπαμε, είναι Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια μέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, σημαντικό παράγοντα στο οικοσύστημα γενικότερα η μέλισσα. Κάποιοι λένε ότι αν πεθάνουν οι μέλισσες και δεν βλέπετε μέλισσες, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Είναι Παγκόσμια μέρα μετρολογίας. Τι είναι η Παγκόσμια μέρα μετρολογίας, παιδιά? Κάθε χρόνο λέει γιορτάζει στις 20 Μαΐου επειδή την ημερομηνία αυτή του 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου. Εσείς πώς το μετράτε δηλαδή? Με πόντους? Με ίντζες? Με χιλιοστά? Μην νομίζετε ότι η Ελλάδα προσχώρησε σε αυτή τη συνθήκη του μέτρου το 2001. Έχουμε και εκεί Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Μετράνε τα πρωταθλήματα τα πολλά εκεί οι φίλοι οι παοξίδες. Έλα πλάκα κάνω, καλημέρα σε όλους τους φίλους μου παοξίδες. Ωραία χειρονομία. Ωραία χειρονομία. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν γενεθλιάκια, έτσι. Είναι Δημήτριος Καβαθάς. Σήμερα, πολύχρονος. Καλημέρα κιόλας. Δεν είναι μόνο αυτές οι μέρες, έχω και άλλο νομίζω. Έχω και στην Κούβα γιορτάζουν την εθνική γιορτή της χώρας, ανάμνηση της ανεξαρτησίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύσκολα στην Κούβα αυτή την εποχή πάντως. Όχι ότι δεν ήταν πριν, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα, έτσι λένε τα ρεπορτάζ. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας τους από την Ινδονησία το 2002. Είναι η μέρα μνήμης στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα από το 1975 έως το 1979.

Να σας πω ότι σήμερα είναι και η απόδοση της εορτής του Πάσχα, έτσι, που διαρκεί συνολικά 39 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Τιμάται, λέει, από την Εκκλησία την παραμονή της Αναλήψεως ήτι την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Τυφλού. Στις 20 Μαΐου είναι φέτος. Να πάμε λίγο στα γεγονότα, τι έχουμε από γεγονότα. Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας το 1825. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Το 1901 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών ελεξοριστών. Όταν σήμερα γεννιέται το 1769 ο Ανδρέας Μιαούλης. Ο Παπαφλέσσας, όπως είπαμε, φεύγει το 1825 από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Και ο Νίκη Λάουντα το 2019. Καλημέρα και στους φίλους που είσαστε στις άλλες έτσι πολιτείες, είτε είναι θερμές είτε είναι πιο κρύες. Αδελαΐδα στους 20 βαθμούς με ψηλό βροχό σήμερα. Καλημέρα στην όμορφη Αδελαΐδα, πολλοί φίλοι μας ακούν από εκεί. Καλημέρα στον Brisbane στους 24. Καλημέρα στην Καμπέρα στους 16, 2 βαθμούς το πρωί. Γεια σου κρυσταλάκι μου. Καλημέρα στον Ντάγουν 33, Χόμπαρτ 15, Σίδνεϊ σύννεφα στους 20, καλημέρα και στο Πέρθ στους 25, καλημέρα. Καλημέρα και στην πατρίδα βασικά, Αθήνα βρέχει στους 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή και η Θεσσαλονίκη μας είναι στους 14. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε εδώ να λέμε το πείμα μας, για να μπορείτε να συμμετέχετε στην παρέα μας, είτε μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, πολλές οι επιλογές. Καταρχήν στο rythmos.com.au, όπου όλο και περισσότεροι πλέγονται να στέλνουν εκεί τα μηνύματά σας. Μπείτε λοιπόν rythmos.com.au, ακούστε το αγαπημένο ραδιόφωνο, δείτε η δισογραφία από Αυστραλία, Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Συμμετέχετε στις δημοσκοπήσεις που έχουμε και στα polls. Το polls που τρέχει αυτή τη στιγμή είναι αν συμφωνείτε με τον προϋπολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες. Μπορείτε να ακούσετε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, τα podcasts, και φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε στην παρέα μας μέσω του chat. Εκτός από όλα αυτά, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στο live που τρέχει και στο Messenger του ρυθμού Facebook και Instagram. Και φυσικά μην ξεχνάτε το τηλέφωνο μας 70 74 88 60, 70 74 88 60, όποιος θέλει να πάρει τηλεφωνάκι να μας πει την καλημέρα. Και κάτι τελευταίο, μπείτε στο Apple Store, κατεβάστε την εφαρμογή του ρυθμού Radio. Πολύ εύκολα, πολύ απλά, για να τα έχετε όλα με να κλείξει το τηλέφωνο σας, το αυτοκίνητό σας, οπουδήποτε είσαστε. Και αν έχετε συσκευές Android, από το Play Store. Καλά τα λέμε, καλά τα λέμε.

0: Τι ωραίο παλικάρι εσύ ρε φίλε. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος με τις πιο πολλές selfies, ξέρω εγώ, χωρίς να τις βλέπουν άλλοι, έτσι. Όλο selfie είναι το παλικάρι, αλλά δεν τα κάνει πώς. Τι χάρη είναι αυτή, τι χάρη είναι αυτή. Καλημέρα στο μαράκι μας εκεί στο αεροδρόμιο, στο Τάλαμαρίν. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κάτσε είναι πολλά. Καλημέρα στον Τζον, μας έκανε σε αυτές το τσάτ του ρυθμού, Τζον Παπαδάτος. Καλημέρα στα το λέει Νίκο και στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Τζον. Γεια σου παλικάρι Λάζαρε. Καλημέρα Άρχοντα, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα σε όλους σας παιδιά. Ο Μάιος θύμιζε χειμώνα, λέει εδώ στην Αγγλία. Κρύο και βροχές. Ναι, εντάξει, και εδώ. Εντάξει, είχαμε κάποιες μέρες καλές. Αλλά όπως φαίνεται, λέει, τα καλύτερα τα φιλιά για το τέλος. Μέχρι και 30 βαθμούς και ντάλα ήλιο τις προσεχείς ημέρες. Στο Αγγλία, ναι. Καλημέρα στο Βασίλη και τον επιστήμονα μας. Καλημέρα στον Τάσο που λέει καλημέρα Στρατό. Καλημέρα στο Ρυθμό. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Για να είμαστε δίκαιοι, λέει, κάποια μέρα μέσα στην εβδομάδα πρέπει να αναπληρώσει την απουσία της Δευτέρας κάνοντας διπλή βάρδια, λέω εγώ. Καλημέρα και στο Βασίλειο. Το Βασίλειο, το Βασίλειο σαν όνομα, όχι το Βασίλειο. Δεν έχουμε εμείς τέτοιες επαφές. Καλημέρα στον Άρτσι. Γεια σου Μωρία Εκάρα. Γεια σου ρε πρωταθλητή Άρτσι. Εσύ με τις χειρονομίες τους χαιρετισμούς αυτούς σου ανταποδίδω. Ανταποδίδω το χαιρετισμό. Λίγο που μας ακούν από εκεί. Καλημέρα στο Λιάκουρα εκεί στην όμορφη Ελλάδα μας. Στο παλικάρι μας που είναι στο πολεμικό ναυτικό. Ο Λιάκουρα. Γεια σου ρε Λιάκουρα. Πάμε και στο πολεμικό ναυτικό της Αυστραλίας, στη Λίνα. Καλημέρα, Λίνα.
1: Καλημέρα σε σένα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Good morning.
1: Καλημέρα σου. Τι κρύο είναι αυτό.
0: Έλα μωρέ, σταμάτα πια, είναι κρύο. 58 χρόνια στην Αυστραλία.
1: Έχω ράμπες και έχω ξεπλυάσει.
0: Άντε τώρα, σταμάτα. Είσαι πες στην Αυστραλία, ξέρω εγώ, 150 χρόνια και ολοκρύο, λένε.
1: Αν θα το λέμε. Αυτό είναι κρύο, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, καλά, δεν έχει
1: δεκαετία. Ο κόσμος να ειδήσει.
0: Καλά, είπαμε. Αυτός ο ιός που κυκλοφόρησε το τελευταίο μήνα, 1,5-2 μήνες, πόσο κυκλοφορεί ένας ιός, παιδιά, τον έχουμε αρπάξει, τον ιό εννοώ. Αντώνη, μην είναι εσύ κατευθείαν.
1: Εγώ, εχθές που
0: τον έχουμε αρπάξει τον ιό, παπά, και δεν φεύγει. Βήχας, φλέμματα, δεν φεύγουν με τίποτα. Τι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Περίεργος ιός αυτός.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν ξέρω. Θες άλλα κλίματα, πιο ζεστά.
1: Θες μεγάλο πόλο.
0: Θες άλλα κλίματα, πιο ζεστά και πιο έτσι χωρίς υγρασία.
1: Να φοβάστε στη στράτα να πηγαίνεις και για ψώνια και για περπάτημα και για όλα.
0: Θα βγάλεις ένα στεριάκι, θα πας μια βολτούλα μέχρι την πατρίδα που θα έχει ήλιο και ωραίο καιρό και αυτά και θα γυρίσεις περδίκι.
1: Τι λες.
0: Τι λέω. Τώρα, γιατί θα δώσεις λογαριασμό σε κανένα τι θα κάνεις.
1: Που θα πας.
0: Άσε ρε Πολίνα τώρα, στο χέρι σου είναι και εσύ. Άμα ήθελε, θα πήγαινε τώρα. Σταμάτα να με κάθεσαι εκεί και κάνει την κάμερα να πούμε στην καρέκλα. Να με τι κάνει.
1: Δεν έχω κανέναν εσύ, Στράτο. Δεν πολύ με τραβάει να πάω.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο. Άμα δεν έχει κανένα να πα να δει, εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι κάτι.
1: Άσε που δεν θα έχουμε εσένα, τι θα κάνουμε.
0: Σταμάτα, Πολίνα, δεν θα με έχετε. Εντάξει, τώρα κάνουμε ένα break λίγο μικρό εκεί να ξεκουραστούμε λίγο. Για κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
2: Έλα Στρατούλη, τον αρπάξατε και σας αρέσει και δεν τον αφήνετε να φύγει.
0: Καταλάβες τι περνάω, καταλάβες τι περνάω.
1: Νάτος βγήκε, τουρουρουρου.
0: Νάτος πετιέται.
1: Που λέει και η κυρασταδία, τουρουρου, που είναι το. Άστο να λέει, άστο να
0: τον αφήνω καλέ, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τον αφήνω κανονικά να λέει τα δικά του.
1: Τουρουρουρου.
0: Έλα, στείλε τις καλημέρες.
1: Καλά είναι και αυτό.

0: Και αυτά στο μήνυμα. Και αυτά και αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Σήμερα τι μαγειρεύουνε. Ο Νίκος μας σας αρέσει, τι κάνει?
1: Με χαιρετάει, εδώ μου στέλνει χεράκια. Με χαιρετάει.
0: Και καλημέρα μου και σε αυτό να... Πάντα το ξεχνάω.
1: Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα όχι μόνο στον Νικόλα, σε όλους τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και μας εξυπηρετούν. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά, είναι μέσα στους δρόμους, είναι πολλές ώρες στο τιμόνι. Και δεν είναι μόνο ο Νίκος, είναι πολλοί αυτοί που ακούνε ρυθμό. Βασικά και είμαστε παρέα τους. Να προσέχετε. Και σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε. Είδε, σας έφτιαξα έτσι.
0: Ωραία τα λες, ωραία.
1: Με χάρη.
0: Πολύ ωραία τα λες, Στράτος. Να είσαι καλά. Και εγώ να πάω τώρα να κάνω κάτι να φάω. Γιατί άργησα να σηκωθώ σήμερα. 9 παρατέταρτο.
1: Να πας. Γεια σου, Λίνα.
0: 9 παρατέταρτο.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ σηκώνω νωρίς, αλλά σήμερα δεν ξέρω, κρύο να κενώ, δεν θα σηκωθώ. Δεν έχω, λέω, παιδάκια να μου κλαίνε, άσε να κοιμηθώ.
1: Ρε κάτσε εκεί και σκεπάσουμε το πάπλωμα, όταν το γουστάρεις να σηκωθείς, δεν κατάλαβα.
0: Δεύτερο πάπλωμα έβαλα.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Bye.
2: Καλημέρα Στράτη, σε σένα και σε όλο το ρυθμό. Τι είπες, καρδίτσα? Λέω κι εγώ, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Καρδίτσα, μακριά. Ας

0: τον αρπάξει και εσύ και σ' αρέσει.
1: Γιατί να σ' αγαπά.
2: Τον ιό εννοεί πάντα έτσι.
1: Αντρέλος, να βλέπω το σκοτάδι σου.
2: Καλημέρα στη Σούζη, καλημέρα Στάδο. Καλό πρόγραμμα με όλη το ρυθμό παρέα μας. Και μια ευχάριστη μέρα να έχεις. Γεια σου Σούζη, γεια σου Έλλη μας. Καλημέρα όμορφη, λέει χορεύτρια στη φώτο. Καλά είδες τη χάρη έχουμε. Έπρεπε να έχεις και ένα κόκκινο φουλάρι. Λέει τότε θα έχουν όλα τα λεφτά. Κόκκινο φουλάρι όχι. Κύριε Κώστας, καλημέρα κύριε Στράτο. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν ακόμη να αποφασίσουν ποιον να στείλουν για διαπραγματευτεί με τον κύριο Πούτιν. Κύριε Στράτο, πιστεύετε ότι πρέπει να στείλουν τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Θέλω να κάψω τι μας δένει.
2: Τώρα αυτή είναι ερώτηση κρίσεως.
1: Όμως η σκέψη με πεθαίνει.
2: Βεβαίως και να στείλει το Μητσοτάκη, ρε κύριε Κώστα. Ο παλικάρι είναι πολύ καλός στις διαπραγματεύσεις.

Έλα καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους όλους που είναι στις άλλες Υπήρους. Είναι πολλοί, είτε είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερική γενικότερα, είτε είναι Ευρώπη, είτε είναι Αφρική, είτε είναι Ασία. Από παντού μας ακούνε. Ειδικά έβλεπα κάποιες έτσι στατιστικά online εκείνη την ώρα και μας ακούγανε πάρα πολύ από, δεν μπορείτε να φανταστείτε, από διάφορες περιοχές.

Λοιπόν, ακούστε τι διαβάζω. Πρώτη είδηση. Η αρμόδια αρχή, λέει, για το διαδίκτυο της Αυστραλίας έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καταστολή μιας δημοφιλούς υπηρεσίας γυμνισμού μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας, λέει, στους διαχειριστές της πλατφόρμας προθεσμία 14 ημερών για να εμποδίσουν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο άσυπνο περιεχόμενό τους. Καταλαβαίνω ότι είναι αυτό AI γυμνιστές σελίδα. Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα. Παρά το γεγονός, λέει, ότι η πλατφόρμα έχει έδρα στο εξωτερικό, προσελκύει σχεδόν 40.000 επισκέψεις από την Αυστραλία κάθε μήνα. Έχουμε πει ότι έχουν απαγορεύσει και έχουν περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών στην πορνογραφία. Κάνουν ουσιαστικά, πιστοποιούν την ηλικία σου.

Τα παιδιά, λέει, που έχουν πρόσβαση σε πορνογραφία είναι βία υψηλού αντίκτυπου και περιεχόμενο προωθήτων αυτοτραυματισμών. Κάτσε, ρε, αυτό το κατάλαβα. Αυτοί που έχουν πρόσβαση στην πορνογραφία, δεν μιλάω για τα παιδιά. Γιατί άμα έχουν κίνδυνο για αυτοτραυματισμό, τα παιδιά θα έχουν και μεγαλύτεροι. Δηλαδή, τι μας λες τώρα. Κάτσε, να καταλάβω. Μας το λέει απ' έξω, απ' έξω. Μας λες ότι όσοι βλέπουν τσόντα έχουν πιθανότητα να αυτοτραυματιστούν. Ναι. Πώς. Λέω εγώ τώρα, πώς θα αυτοτραυματιστείς άμα βλέπεις πορνό. Πώς, Γιάνγκο, πώς. Αυτοτραυματισμός, λέει. Ο επίτροπος ηλεκτρονικής ασφάλειας, ο Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, δήλωσε ότι η πλατφόρμα ελεγχεί απαράδεκτους κινδύνους τόσο για ανήλικους όσο και για ενήλικες, παρακαλώ, επιτρέποντας το διαδικτυακό εκφοβισμό υψηλού αντίκτυπου. Τέλος πάντων, τώρα. Εσύ. Καλό είναι αυτό.

και μια και σας έλεγα ότι μας ακούνε πολλοί κόσμος από διάφορες υπηρούς, καλημέρα να πούμε στο Καναδά. Καναδάς. Καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στη Γερμανία. Ποιος μας ακούει από Γερμανία? Είναι αρκετοί. Αντώνης, Νίκος. Καλημέρα στην Αγγλία, στους φίλους που ακούνε από εκεί. Στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε από πού μας ακούτε. Καλημέρα στην Ιαπωνία. Έχουμε Έλληνα. Προφανώς διακόπτεται εκεί ο άνθρωπος. Και

0: Ωραία είδη τώρα αυτή, ρε Γιώργο, που μου τη λε. Όπω ρε φίλε, πραγματικά τραγική είδη.
1: Και αμέσω θα το κάνω. Εγώ μωρό μου.
0: Θα μα φτιάξει τη μέρα αυτή.
1: Να πεθάνω.
0: Θα μα βαρέσει, λέει, στο κεφάλι του ρουρού. Του ρουρού, ναι, ρε, του ρουρού. Ρε Αντώνη, ωραία τα λες, αλλά μου είσαι πολύ το τηλέφωνο σου. Πρέπει, επειδή είσαι guest εδώ πέρα, πρέπει να έχεις ένα τηλέφωνο που τα ηχητικά σου, τα βίντεο, να είναι πιο δυνατά. Δηλαδή.
2: Τώρα θα το δώσουμε σε σένα.
0: Τυρουρουρουρου, αλλά ναι. Ναι, κάπως έτσι, αλήθεια είναι.

Γιώργο, το κατέβασα αυτό που ανέβασες. Μην έχουμε θέματα. Να κάνουμε πρώτα approve τους ανθρώπους. Να είμαστε σίγουροι. Αν θέλουνε. Καλά, ο ένας δεν έχει πρόβλημα. Ο Φραουλίτσας. Ο άλλος. Γιατί δεν είναι και το όνομά του αυτό έτσι. Έχει άλλο.

0: τα βάλες με την καρδίτσα, γιατί του χρόνου θα παίζετε παρέα εκεί, εκεί, στη Β' Εθνική. Κολλίκι, θα ψοφήσει.
1: Εγώ μωρό μου, για σένα να πεθάνω.
2: Δεν ξέρω τι έχεις φροντίσει. Αλήθεια, τώρα να πήρες την άδεια, ναι, οκ, okay, αλλά δεν το ήξερα. Άμα έχεις φροντίσει, να το ανεβάσουμε. Ρε παιδιά, είδα μια είδηση η οποία έρχεται από την Ελλάδα τραγική.
1: Ελάτε να μου πείτε.
2: Πραγματικά τραγική είδηση η οποία έρχεται από την πατρίδα. Θέλετε καλύτερα να στη βάλω να την ακούσετε, γιατί πραγματικά η είδηση είναι τραγική. Για να ακούμε.
3: Στην πρέσα απορριμματοφόρου βρέθηκε ένας 46χρονος άντρας, ο οποίος κοιμόταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν οι υπάλληλοι καθαριώτας άδειασαν τον πράσινο κάδο με στον κουβά του απορριμματοφόρου και δευτερόλεπτα αργότερα άκουσαν φωνές. Με γρήγορες κινήσεις σταμάτησαν την πρέσα του οχήματος και τότε διαπίστωσαν ότι μέσα στον κάδο βρίσκονταν ο 46χρονος Ρουμάνος. Ο άντρας, που πιθανότατα είναι άστεγος, είχε μέσα στον κάδο προκειμένου να προστατευτεί από τη βροχή. Ενώ το γεγονός ότι έκλεισε το καπάκι είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτός από τους εργαζόμενους του Δήμου. Από το περιστατικό, ο 46χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΜ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
2: Από βαθάβμα δηλαδή γλίτωσε ο άνθρωπος. Ο Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Μιλάμε για όλο το παραλιακό μέτωπο, έτσι, από γλυφάδα πλευρά. Κάνουν έρευνα εκεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έντονη οσμή αερίου. Έχει γίνει, είναι αισθητή σε πολλές περιοχές του Λουκανοπεδίου, να σας πω. Όλο το παραλιακό μέτωπο, έτσι στα νότια προάστια, από γλυφάδα πλευρά. Τώρα αυτή η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, όπως η Νέα Σμύρνη και γενικότερα, όπως είπα, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους πολίτες και έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές.
1: Η έξοδος στο βάθος, ο Κύριος να φύγει από εδώ.
2: Κάποιοι λένε ότι έχει το πει θάλασσα. Δεν ξέρουν ακόμα. Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίματα και τέτοια πράγματα.
1: Αυτό κι αν ήταν άθλος με στάνιο.
2: Πολύ περίεργο πάντως, έτσι. Πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα. Τώρα για να μυρίζει όλη αυτή η περιοχή γκάζι.
1: Γιατί τον έδιωξα.
2: Και δεν μπορούν να δουν από πού προέρχεται. Δεν ξέρω, αν ήταν φυσικό φαινόμενο θα είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν λογικά. Όχι μόνο τον τελευταίο έτσι χρόνο. Κάποιοι λένε ότι έχετε από κάτω. Μήπως έχετε μεγάλο σεισμός. Και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο. Λέμε τώρα, έτσι, διάφορα. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, άμα κάποιο ρήγμα, κάτι να μυρίζει. Και καταλαβαίνετε, όλο αυτό στις εποχές μας, μετά COVID ειδικά, φέρνει διάφορα σενάρια στο μυαλό των ανθρώπων και κάποιοι που τα ανεβάζουν και τα αναρτούν στο διαδίκτυο, κάποιοι τα υιοθετούν και γίνεται ένας κακός χαμός.

0: κάποιο τρένο σπίτι.
1: Εμένα πάντως από όλα αυτά που διαβάζω μου, το σενάριο που θα υιοθετούσα έτσι συνωμοσίας είναι ότι μήπως έχετε κάποιον μεγάλο σεισμό. Λέω
2: νύχτα. Απολυπτάμενο δίσκο είναι. Να είτε όλα εγώ πια.
1: Καφτάρι από επτάμενο δίσκο δεν έχει εκεί, γιατί το πάρκινγκ των υπτάμενων δίσκων ξέρεις που είναι. Ξέρεις που είναι το πάρκινγκ με τους υπτάμενους δίσκους. Στη Θεσσαλονίκη, παλικάρι μου.

0: Γλυκιά μου.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει από τον Brisbane είναι το αστέρι της Αυστραλίας. Καλημέρα. Ποιος είναι ο Θόδωρος από τον Brisbane? Που είναι και το αστέρι της Αυστραλίας. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. Τι να πω ρε Γιώργο, μας έχει τρελάνει αυτός. Ναι, μπορεί να είναι Ελάνια Πορδί. Ναι, σωστό.

0: Good morning, Mr. Evangelo.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Στράτο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διάβασα μια είδηση που ανεβάσατε με τον γιατρό στο Brisbane, Έλληνας, ο Θεόδωρος.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Θεόδωρος. Τι διάβασες?
0: Εννοείς το στη σελίδα μας?
1: Ναι, αγόρι μου. Ο κύριος Θεόδωρος, ο γιατρός.
0: Στη σελίδα του Facebook ή στη σελίδα του...
1: Στη σελίδα του Ρυθμού.
0: Α, με τον 74χρονο, λες, τον ομογενή, ναι.
1: Ναι, Έλληνας, σωστά.
0: Ναι, ναι. Κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Θα το έλεγα, ναι.
1: Θα το έλεγες, ναι. Εντάξει, σε προλάβω.
0: Μα το έλεγα, το έχουμε ανεβάσει και στη σελίδα μας.
1: Ναι, ναι, από εκεί το είδα. Από εκεί το είδα, Στρατό, από εκεί το είδα. Ναι. Απίστευτο.
0: Ομογενής γιατρό, πρώην γιατρό στο Brisbane, ο οποίος αντιμετωπίζει, να πούμε, συνολικά 148 κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση μετά από πολυετή έρευνα της αστυνομίας του Queensland.
1: Πώς τον άφησαν, ρε φίλε?
0: Γιατί, ρε φίλε, τώρα αυτοί ξαφνικά βγαίνουν όλα και μόλις βγει μία καταγγελία, αυτομάτως ξέρεις τι γίνεται, βγαίνουν και άλλες καταγγελίες. Έτσι γίνεται με αυτούς.
1: Φοβερό. Και τι γιατρός ήταν αυτός, ξέρουμε? Γυναικολόγος.
0: Μάλιστα τον έχουν βγάλει και φορά παρτίδα. Έχουν δώσει και στη δημοσιότητα τη μούρη του, τη μουράκλα του. Έχει και.
1: Ναι,
0: ναι, με. Στέλιος Σταν, Θεόδωρος, ο οποίος, ναι, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης σε εκεί της περιοχής, πρόκειται για έναν 74χρονο, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί στις 23 Ιουνίου στο δικαστήριο. Η πηγή είναι, η πηγή είναι από το ABC Αυστραλία. Οι αρχές απήγγειλαν στον πρώην γιατρό 94 κατηγορίες που σχετίζονται με βιασμό και ακόμα 54 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, να σου πω, μετά από καταγγελίες γυναικών που εξετάστηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας.
1: Φοβερό, ρε φίλε.
0: Βέβαια, φοβερό, ρε φίλε. Ανώμαλος ο άνθρωπος τώρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα? Η αστυνομία υποστηρίζει, για αυτό να είναι, ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015 τα έκανε αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και οι επιθέσεις ήταν σε γυναίκες ηλικίες έως 40 ετών.
1: Ναι.
0: Γενικός γιατρός ήταν, σε ιατρικό κέντρο, να σου
1: πω. Ναι, ναι, φυσικά, γιατρός, ναι. Γυναικολόγος, μάλλον. Anyway, τι ήθελα να πω. Α, το είδες εχθές που χτίζαν ένα ξενοδοχείο στη Συγκρού και βρήκαν από κάτω καταφύγιο, τον πόλεμο. Μεγάλο καταφύγιο από τον πόλεμο, το είδες?
0: Ναι, γιατί δεν το ξέρανε.
1: Και δεν το ξέρα, έτσι λένε, και δεν το ξέρα.
0: Εντάξει.
1: Φίλε, είναι φοβερό, δεν υπήρχε κάποια υπηρεσία να τα μετρήσει αυτά, να γίνει καταμέτρηση. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω.
0: Ήταν,
1: δεν ξέρω να το λίγο, είδα βίντεο.
0: Το βρήκανε, λέει,
1: ένα μεγάλο καταφύγιο, το βρήκανε, ωραία φτιαγμένο.
0: Το βρήκανε, λέει, τυχαία, έτσι.
1: Τυχαία.
0: Ναι, τυχαία, ναι. Το βρήκανε. Δεν το ξέρει κανείς. Το έβριμα
1: ήταν. Δεν
0: έπρεπε
1: να είχαν καταμετρηθεί αυτά, Στρατό. Γιατί υπάρχει εκεί και στην Κολονάκη.
0: Είναι από το Μεσοπόλεμο. Τώρα μπορεί κάποια να μην ήταν καταγεγραμμένα από το Σκόπι.
1: Δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς.
0: Και κάτω, από κάτω, φυσικά, να σου πω τώρα, όλη η Ελλάδα από κάτω είναι τρύπια. Έτσι, τώρα.
1: Ναι, αλλά στο κέντρο. Μπορεί...
0: Μιλάμε για το 1930 τώρα. Τι να καταγραφεί τώρα. Πριν τους Γερμανούς.
1: Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό, ρε? Τώρα αυτό με τον γκάζι είναι λίγο περίεργο.
0: Αλλά δεν ήταν, πρόσεξε, δεν ήταν καταφύγιο που το έχει κάνει το κράτος.
1: Όχι, ο κόσμος, οι πολίτες για να σταθούν.
0: Ήταν οικογενειακό καταφύγιο.
1: Ναι, αλλά είναι με τσιμέντο.
0: Κάποιος τότε, της τότε εποχής που είχε χρήματα προφανώς, το είχε φτιάξει.
1: Έτσι. Τώρα αυτό με τον γκάζι είναι πολύ περίεργο.
0: Είναι περίεργο, ναι. Είναι περίεργο γιατί δεν μπορούν να βρουν τη διαρροή. Αν υπάρχει διαρροή, δηλαδή από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά?
1: Είναι φοβερό, ρε. Και δουλεύει και συγγενείς μου στην Γλυφάδα, ρε.
0: Εντάξει, στην Γλυφάδα όλοι έχουμε φίλους και συγγενείς. Το θέμα είναι ότι αν δεν βρίσκουν ότι υπάρχει κάπου διαρροή, μήπως είναι κάτι άλλο, ρε παιδιά. Και ξέρεις, οι συνωμοσίες πάνε και έρχονται τώρα. Μπορεί, ναι, λέει, ναι, η γη να είναι. Κάτι να γίνεται και να πηγαίνουμε για κάνα μεγάλο σεισμό. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα στις νομοσίες είμαστε με τα COVID, τις κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά εγώ, δεν τα πιστεύω. Εμένα να βρουν από πού είναι, από πού φεύγει το υγραέριο.
0: Μπορεί να έκλασε και ο Μαρινάκης, όπως λέει ο Βασίλης, και από τη στεναχώρια του, ξέρω. Τι να σου πω, Ευαγγέλη.
1: Να σου πω, ρε Στράτη. Να σου πω, ρε Στράτη. Θυμάμαι, ρε φίλε, Πειραιά Γλυφάδα με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το κάναμε, ρε φίλε, σε...
0: Πότε.
1: Σε 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ναι, πριν 20 χρόνια.
0: Τώρα έχουμε πριν 20 χρόνια, τώρα αφαλείται τα αυτοκίνητα και ο
1: πληθυσμός. Τώρα θέλει μια μισή ώρα.
0: Ναι, ναι. Καλά, πάντα ο Κηφιστός άμα έπεφτες και τότε εγώ θυμάμαι.
1: Όχι, όχι Κηφιστός, όχι, Πειραιά Γλυφάδα.
0: Πειραιά Γλυφάδα, ναι. Και, εντάξει, τώρα πώς είναι, μια μισή ώρα. Όχι, δεν είναι μια μισή ώρα.
1: Μια μισή ώρα. Άμα σου λέω εγώ, τώρα η επιστροφή στις 5 ώρα το απόγευμα από Γλυφάδα για Πειραιά είναι μία ώρα και ένα τέταρτο 20 λεπτά, φίλε. Η επιστροφή. Το πρωί είναι 20, κάπως καλύτερα.
0: Και 20 λεπτά πολύ λες.
1: Πιο και λίγο. 20 λεπτά πολύ λες. Ναι, ένα τέταρτο, 20 λεπτά.
0: Ναι, κάναμε πιο λίγο, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω.
1: Και τώρα η επιστροφή, στο λέω εγώ, είναι, ξέρω, από πρώτο χέρι. Έχω συγγενείς που δουλεύουν εκεί. Είναι μία ώρα και ένα τέταρτο το λιγότερο.
0: Εντάξει, εδώ,
1: επιστροφή, για, 5 η ώρα.
0: Πού να μπεις και εδώ στο freeway εκείνη την ώρα να δεις πόσο θα κάνει να πας από Clay τον Tura Crowd.
1: Όχι και τόσο, ρε φίλε.
0: Έχει και εδώ, φίλε, τεράστιο πρόβλημα με την κίνηση.
1: Εγώ, ρε φίλε, δεν έχω κανένα παράπονο. Anyway, τέλος πάντων. Αυτά, φίλε Στράτο.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι.
1: Το είδες το βίντεο που σου φιλάμε το Δίντσικο.
0: Εγώ την αξία, πώς ήταν πριν τον ανοίξω, νομίζω ότι ήσουν εσύ, ρε φίλε. Και μετά κατάλαβα τα.
1: Όχι, ρε φίλε, ο Δίντσικο. Ρε φίλε, τρελάθηκα που τον είδα το πρωί, ρε φίλε. Ο Δίντσικο, ρε φίλε. Το είδες, ε?
0: Μορφή, ναι, το έχω δει και πριν.
1: Μορφή, συγκινήθηκα που τον είδα, ρε φίλε. Απίστευτο. Φοβερό. Καλημέρα, καλή
0: καλημέρα. Καλημέρα.

0: Έτσι λοιπόν ο ιατρός.
1: Ο έρωτας σου μου κάνε κακό. Και τώρα προσπαθώ.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη λέει μερικές φορές παράγει λανθασμένες πληροφορίες και τις παρουσιάζει πιστικά. Η χρήση συχνά υποκύπτει σε αυτή την τεχνολογία, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη κρίση και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, λέει ο Τζον. Σωστός, ο Τζον.

Να στείλω μια καλημέρα στον Ντόλαρο, τον Ντόλι μας εκεί. Καλημέρα στο παγωμένο Μπαλαράτ. Γεια σου φίλε Ντόλι. Είσαι πάνω ή κάτω τώρα για να καταλάβω, γιατί εσύ να μου κατεβαίνεις τα

Επίγουσα λέει, προσέχτε τώρα εδώ την είδηση, εγώ θα τη διαβάσω έτσι. Ο κορυφαίος ιατρικός φορέας της χώρας προτρέπει όλους τους Αυστραλούς να διασφαλίσουν ότι έχουν εμβολιαστεί λέει πλήρως και έχουν λάβει ενισχυμένη αγωγή κατά της διφθερίτιδας. Η διφθερίτιδα, να σας πω, είναι μια αρρώστια που έχει εξαφανιστεί εδώ και 100 χρόνια, έτσι. Εν μέσω λέει της μεγαλύτερης επιδημίας εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Μιλάμε για μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια και μια σχεδόν εξαλειμμένο ιό, ο οποίος έχει πλέον εξαπλωθεί σε τρεις πολιτείες με 223 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι έφυγε και έχασε και ένα άτομο τη ζωή του στη Βόρεια Επικράτεια. Ο Αυστραλιανός Ιατρικός Σύλλογος εξέδωσε σήμερα δήλωση με την οποία καλεί όλους να ελέγξουν την και οι ίδιοι λαϊκοί οικογένειές τους αν έχουν κάνει τα εμβόλια της διφθερίτιδας. Προσέξτε παιδιά τώρα, αυτό είναι ένα εμβόλιο που το κάνουμε στα παιδιά, έτσι, νομίζω μικρά. Αλλά μετά το 2020, πολλοί εμβολιασμοί σταμάτησαν να γίνονται. Τα παιδιά συνήθως εμβολιάζονται κατά της ασθένειας αυτής στους 2, 4 ή 6 μήνες. Υπάρχουν κάποιες ενισχυτικές δόσεις ρουτίνας που συνιστώνται επίσης για έφηβους και ενήλικες υπό ορισμένες συνθήκες. Είναι από τις αρρώστιες που έχουν εξαλειφθεί χάρη του εμβολιασμού, έτσι. Γιατί με τα εμβόλια έχουμε φτάσει το μέσο όρο ηλικίας εκεί που το έχουμε φτάσει. Γιατί πεθαίναμε από μια απλή ίωση ή κάποιες από μαγουλάδες, ξέρω εγώ, κάποτε. Μία από αυτές τις αρρώστιες είναι και η διφθερίτιδα. Δεν μου αρκεί. Η οποία, να σας πω ότι αυτή η επιδημία ξεκίνησε από πιο απομακρυσμένες κοινότητες, εκεί που ζουν Αβορίγινες, στη Βόρεια Επικράτεια, αλλά έχει εξαπλωθεί σε περιοχές της Βόρειας Επικράτειας. Δεν μ' αφορά η καλοσύνη σου η μισή και δεν με νοιάζει. Η Δυτική Αυστραλία αντιμετωπίζει επίσης μια αυξανόμενη επιδημία στο Κίμπερλι με 79 άτομα να έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν προσβληθεί από την ασθένεια. Έχουμε το Queensland με 6 κρούσματα. Είναι σοβαρό, έτσι. Ο φίλος μας ο Τόλης λέει, είμαι στον 8ο όροφο. Καινούργιο νοσοκομείο λέει χτίζουμε. Παγωνιά και βροχή. Αφού χτίζεται νοσοκομείο, φίλε. Πάει καλύτερο.

0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο άλλος λέει ότι μυρίζει σαπίσα, άλλος λέει ότι μυρίζει αγράριο, άλλος σαν χαλασμένο φαγητό. Κάτι είναι πάντως. Πρέπει να το βρούνε.
1: Στην Ελλάδα έχουμε και τη σκουλικίτιδα ή βαζελίτιδα. Την κολλάς και δεν παίρνεις τίτλο ποτέ. Νιόνιο πατονής.
0: Καταλάβατε. Έτσι κάνει αυτός.

Τώρα αν έχει δύο ή τρεις μέρες λέει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχουμε και σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο λέει πολύ γρήγορα. Θα καταρρίξουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πάντως η είδηση με τον Ελληναυστραλό γιατρό που κατηγορείται για 148 βιασμούς έχει γίνει τεράστιο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα και στην πατρίδα. Τι σου έχω κάνει γιατί... Φυσικά να ξέρετε ότι το διαβάζουμε από ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί δύο site, τρία που έχω αυστραλιανά εδώ μπροστά μου ανοιχτά δεν το έχουν σαν θέμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το έχουν σαν θέμα. Πέφτει ένα στέρι και εύχομαι να σε ξεχάσω και κάνω. Από τη στιγμή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα το ABC, έχει δοθεί η μούρη του, έχει δοθεί το όνομά του, έχει δοθεί το ιατρικό απόρριτο στην δημοσιότητα. Ξέρουμε που ήταν, τι ήταν, τι γιατρός ήταν, πόσους ασθενείς είχε. GP ήταν, το οικογενειακός γιατρός. Η ανομαλία δεν έχει εθνικότητα. Χτυπάει τον οποιοδήποτε. Μη μου μιλάς, γιατί τα λόγια με κουράζουν. Η Arsenal πήρε πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Τεράστιο πάρτι στο Λονδίνο, να σας πω. Πρωταθλήτρια Αγγλία για το 2025-26. Η ομάδα του Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία της Manchester City με την Portsmouth. Η στέψη για όσους είναι Arsenal θα γίνει τελευταίο αγώνα με την Crystal Palace.

Στην Ελλάδα όλοι μιλάνε για εκλογές, μιλάνε για καινούργια κόμματα, μιλάνε. Έχουμε Ρώσους να έχουν μπει στο παιχνίδι μέσα από το κόμμα της Καριστιανού. Λαϊκισμό στο φουλ, το συνηθίζουν εκεί οι Έλληνες πολιτικοί. Το κλίμα γενικά δείχνει εκλογές. Ο Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Έχουμε γενικά τα μίντια και σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με πολλά άρθρα, έτσι, απόψεις, γνώμες που προσπαθούν να μας πούνε ουσιαστικά, να μας βάλουν το ερώτημα αν ο Μητσοτάκης μπλοφάρει για τις εκλογές που θέλει να κάνει το 27. Το επανέλαβε και στο συνέδριο πρόσφατα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.

Δηλαδή από τη στιγμή που μας λέει τώρα μπαίνουμε σε εκλογές το 27, θα αρχίσουν όλοι να κυνηγάνε τους σταυρούς. Ενώ οι υπουργοί του και οι γενικότερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, όλοι σε όλα τα κόμματα. Φυσικά αυτό δεν νομίζω ότι απασχολεί τον μέσο Έλληνα, ο οποίος νοιάζεται κυρίως για το πώς θα βγει ο μήνας, και είναι λογικό να ενοχλείται από αυτό το προεκλογικό σκηνικό. Όταν ιδίως ακούει τον Πρωθυπουργό να του λέει με τον πλέον έτσι καταφατικό τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο,

Και είναι σε ένα χρόνο, έτσι. Το αν κάποιος θα είναι ξανά βουλευτής ή θα είναι ξανά υπουργός ή θα αλλάξει ή θα κάνει κόμμα, ποιος θα πάρει αφημί, τι θέλει ο Πούτιν ή ο Χατζιπετρής, αυτά απασχολούν τον κόσμο όταν έχουμε εκλογές. Όχι τώρα. Αυτοί έχουν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν.

Έχουμε τους Τούρκους που σιγά σιγά έρχονται και εκεί εκλογές και έχουν αρχίσει πάλι την ίδια έτσι πολιτικολογία και εξωτερική πολιτική που ουσιαστικά είναι εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Βλέπουμε ότι σταδιακά μεταφέρεται όλο το, η στρατηγική ενέργεια της Τουρκίας προς τη θάλασσα, έτσι. Η Ανατολική Μεσόγειος, οι θαλάσσιες ζώνες, τα λιμάνια, όλες αυτές οι ενεργειακές διαδρομές έχουν μπει στο επίκεντρο. Θέλει να επεκτείνει τη χερσαία επέκταση και τα όρια μέσα στις θαλάσσιες.

ό,τι και να κάνει η Τουρκία δεν αρκεί για να δημιουργήσει έτσι μια θέμα με τα κυριαρχικά δικαιώματα, ό,τι μπορεί να είναι στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, έτσι, αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν ένα νέο νομικό έτσι, και επιχειρησιακό πλαίσιο που θα τις επιτρέπει να προχωράς σε μονομερείς διεκδικήσεις και κινήσεις γενικότερα αφισβήτησης απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό θέλουν να κάνουν. Την ίδια στιγμή πάντως από τα ρεπορτάζ φαίνεται ότι η γείτονος χώρα εμφανίζεται όλο ένα και πιο ανίσχυα απέναντι στις νέες έτσι, περιφερειακές ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, την Αίγυπτο. Γι' αυτό προφανώς θα κάνουν αυτά. Δηλαδή να επιχειρεί μάλλον να επαναφέρει δυναμικά διεκδικήσεις και να επιδιώκει και να προσπαθεί μάλλον να αποτρέψει κάποια νέα τετελεσμένα που θεωρεί ότι την περιορίζουν και την βάζουν σε περιφερειακό ρόλο. Θα το δούμε αυτό, αν μπορεί να το πετύχει ή όχι.

Λοιπόν, όχι φίλε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Το ότι ο Όμηρος δεν περιγράφει την ωραία Ελένη πώς ήταν, δεν σημαίνει ότι ήταν μαύρη. Σε καμία περίπτωση. Και έχω χώρες με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους του άλλου χρώματος, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν είναι έτσι ακριβώς.

Μόλις βγήκε, λέει, ο Τάσος έκτακτη είδηση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ότι ο ΣΜΗ που αναδύεται στην Αττική προέρχεται από τα παράλια Φαλήρου και Πειραιά λόγω ψόφου χιλιάδων γάβρων, λέει, που περίμεναν να πάρουν ποτάλιμα και δεν άντεξαν. Συλληπιτήρια να πούμε εμείς. Γέμισε η θάλασσα γαβράκια. Λογικό, έτσι συμβαίνει μετά από μια καταστροφή, έτσι.

0: Η αλήθεια είναι τώρα ότι γίνεται με αυτό, με τα καινούργια κόμματα. Φεύγουν από το ένα κόμμα, θέλουν να πάνε στο άλλο. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουν το κόμμα του Τσίπρα. Ο Τσίπρας λέει δεν θα έρθει κανένας μόνος του, θα έρθει γυμνή, χωρίς καμία σχέση, χωρίς να τελείως ανεξάρτητη. Άμα κάποιος έτσι παρακολουθεί και προσπαθεί να απενώ, ρε παιδί μου, κάποιος ξένος, κάποιος έτσι αλλοδαπός, όχι Έλληνας, και προσπαθεί να δει, να αποκωδικοποιήσει και να περιγράψει την τρέχουσα έτσι πολιτική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα, μιας χώρας που τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 15 θα πω εγώ, έχει βγει στο προσκήνιο, έχει βρεθεί μάλλον για πολλούς λόγους στην κορυφή της πολιτικής, έτσι να το πω, ιδιογραφίας στην Ευρώπη, θα έχει χάσει την μπάλα ο άνθρωπος. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς ασχολούμαστε με μια εκδοχή της πολιτικής που μοιάζει περισσότερο με συζήτηση για ποδοσφαιρικές μεταγραφές. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι. Μη πω δηλαδή γκομενικών και πάω να το ευτελίσω περισσότερο. Ποιος είναι με ποιον. Ποιος έφυγε από εδώ. Ποιος πήγε πού. Ποιος έδιωξε ποιον. Ποιοι χώρισαν. Ποιοι ξανάσμιξαν. Ποιοι προσεγγίζονται. Ποιοι έκαναν ξεπαρεού. Αλλά δεν το λένε. Ποιοι τσακώθηκαν και το λένε. Ποιοι μαλλιοτραβήχτηκαν και το φωνάζουν, ποιοι γλυκοκοιτάζουν κατά εκεί, ποιοι φλερτάρουν κατά εδώ. Γενικά, σε ποιους θα βγάλουμε τάπλητα στη φόρα, τέτοια πράγματα. Έτσι, τα λερωμένα τάπλητα, τα περαπεταμένα που λέγει το τραγούδι. Θα έχουμε ξεχάσει σε λίγο και το όνομα του Κασελάκη, του πιο έτσι διάτοντα από τους διάτοντες αστέρες της πολιτικής σκηνής, έτσι. Γιατί ήταν ένα αστεράκι που ήρθε, τα διάλυσε όλα και έφυγε. Ήταν ο άνθρωπος που θα έζησε το ΣΥΡΙΖΑ, μια παράταξη που είχε μείνει χωρίς κεφαλή με τον Μπόρις Τσίπρα. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δεν μπορούσε να σώσει ούτε τον εαυτό του, ούτε τον εαυτό του, έτσι. Ο Κασελάκης, σε κάποιον άρεσε ο Κασελάκης εδώ στην Έλλη, δεν θυμάμαι. Θα έσωζε την παράταξη ο εν λόγω κύριος, ο Κασελάκης. Οι πρώην φαν του που ερωτεύτηκαν όλη αυτή την κορμοστασιά, το Νάζι και αυτά, και απάτησαν για χάρη του τον Τσίπρα, να το πω έτσι πιο λαϊκά, μετά τον έβρισαν σαν τις περσινές ξυνισμένες αραβωνιαστικές και τώρα του κάνουν ματάκια. Πάντως είναι για λύπηση κάποια έτσι πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος πραγματικά. Έλα, Αντριάννα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Καλή. Δεν ξέρω αν φταίει το τηλέφωνο μου, αλλά κάτι έτσι ακούω, η φωνή να κόβεται κάπως. Δεν ξέρω. Μπορεί το τηλέφωνο μου να φταίει.
0: Και άμα είναι το αυτί σου.
1: Καθόλου παράξενο. Κάτσε να βγάλω το βαμβακάκι γιατί το λούζω τα μαλλιά μου πάνω το βαμβακάκι. Στράτο, κάτι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
0: Να μοιραστείς ό,τι γουστάρεις.
1: Ίσως να φανεί λίγο εγωιστικό, αλλά συγκινήθηκα, έλαβα ένα περιοδικό από την Ελλάδα τώρα, να, το Νέα Αριάδνη, και έτσι θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Η παράδοση στη Μακεδονία. Από 4 μακεδόνισες συγγραφείς μετανάστριες στη Μελβούρνη, αλλά και από οικογενειακή παράδοση, κατάλαβα βαθύτερα και ουσιαστικότερα τι σημαίνει Μακεδονία. Είναι η Χριστίνα Σοϊταρίδου, Χαλκιδική, η Λούλα Παπαζόη, Κοζάνη, η Ανδριάννα Καραμίτρου, Μικρό Σούλη Σερών, και η αείμνηστικέ της Σαμαρά Παύλου, Τσοτήλη. Το έργο των οποίων πάλι ολοζόταν η παράδοση, Το έργο τους έχει παρουσιαστεί σε παλιότερα τεύχη και συνεχώς θα επανερχόμαστε. Η Ανδριάννα Καραμίτρου εξέδωσε στο τέλος του 2025 τρία πολυσέλιδα βιβλία, ποίηση, αφηγήματα, προσωπικά. Τα διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα ξέσπασμα ψυχής όλων όσων φύλαγε μέσα της για χρόνια, σαν θησαυρό. Και ήρθε η ώρα να τα πει σε σένα, σε μένα, σε φίλους των παιδικών χρόνων, σε συγγενείς και να τα μοιραστεί μαζί μας. Ανδριάννα μου, κρατώ το χέρι που μου απλώνεις, σου δίνω το δικό μου και θα παρουσιάσουμε τα βιβλία σου αναλυτικά. Η διευθύντρια του περιοδικού Αριάδνη, Κέτη Λιβαδά. Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτό, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, και από τη στιγμή που κάποιος έτσι σε αναφέρει με τόσο ωραία λόγια στην πατρίδα, είναι λογικό να φορτιστείς.
1: Γι' αυτό και επειδή ο ρυθμός ακούγεται και στην πατρίδα, γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
0: Και καλά έκανες, Ριάννα, μου, σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά έκανες.
1: Πάρα πολύ. Αυτό, να είστε καλά όλοι.
0: Και εσύ.
1: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ.
0: Bye bye. Να είσαι
1: καλά.
0: Bye. Να είσαι καλά.
1: Bye bye. Όπως λέει ο Μπλούχος. Bye bye. Bye bye.
0: Yeah.
1: Γεια σου. Γεια. Yeah.
0: Έλα, Ευάντζελο.
2: Καλημέρα και πάλι. Ξέχασα να σου πω.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι τι μας έλεγε η Καριστιανού, ότι θα πάρει σοβαρά επιστημονικά μορφωμένα άτομα στο κόμμα της.
0: Ναι.
2: Ε.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ποιον πήρε.
0: Ποιον.
2: Α, σοβαρό άτομο. Ζιάγκος, ηθοποιός. Ο Ζιάγκος, το θυμάσαι?
0: Ποιος?
2: Ζιάγκος. Γράψε στο ίντερνετ να δεις και δες και βίντεο τι έλεγε πριν 20 χρόνια.
0: Ζιάγκος.
2: Ζιά, ζήτα με ζήτα. Ζιάγκος.
0: Ζιάγκος.
2: Ζιάγκος.
0: Ο Νίκος,
2: ναι,
0: ο Ζιάγκος.
2: Ναι, τον είχε χθες. Ναι, μπράβο, ναι, τον είχε χθες. Ήταν στο γραφείο της.
0: Ναι, τι δεν
2: ήταν. Όμως το πήρε με το κόμμα.
0: Δεν
2: έχει πάει με 4,5, έλεγε στο, έβγαινε στην τηλεόραση, το θυμάμαι εγώ.
0: Αυτός θα παίζει με τον Ψάλτη σε βιντεοτενίες και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, αυτός. Έχει πάει με 4,500 γυναίκες, πήγαινε και με γυναίκες φίλων του.
0: Ναι.
2: Και η ζωή του ήταν όλο με γυναίκες. Είναι ένα σοβαρό άτομο. Είναι ένα σοβαρό άτομο.
0: Γέλη, δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή πήγαινε με πολλές γυναίκες, δεν κάνει να κυβερνήσει. Οι άλλοι πάνε,
2: όχι,
0: να πούμε.
2: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω ότι είπε ότι πήγαινε και με γυναίκες φίλων του.
0: Εντάξει.
2: Όχι, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, όχι, τώρα. Αυτοί πάνε και με δηλαδή, τις γυναίκες που είναι τώρα πολιτικοί και είναι
2: στην κυβέρνηση. Να βγαίνεις και να λες ότι πήγαινες με γυναίκες φίλων σου παντρεμένων.
0: Και
2: εμείς ελαττούμε τώρα.
0: Και αυτές τι κάνανε, Ευαγγέλη μου? Αυτές τι κάνανε, γιατί πήγαιναν μαζί του?
2: Όχι, δεν εξετάζω αυτό εγώ. Εγώ εξετάζω ότι δεν τα λες αυτά στον αέρα, φίλε, στην τηλεόραση.
0: Τουλάχιστον,
2: δεν τα λες αυτά.
0: Τουλάχιστον ειλικρινής.
2: Είναι σοβαρό άτομο δηλαδή αυτό για ένα κόμμα, ρε φίλε, που θα σώσει την πατρίδα?
0: Καλά, εσύ περιμένεις ότι θα έρθει κάποιο κόμμα που θα σώσει την πατρίδα? Κόμμα το περιμένεις?
2: Η Καριστιανού, ρε φίλε. Καριστιανού.
0: Σέβομαι
2: το πρόβλημά της που έχασε την κόρη της. Ναι, πάρα πολύ σοβαρό και θλιβερό. Αλλά ρε φίλε, τώρα ξεφτύλα πάλι καταντάει η κατάσταση.
0: Εντάξει, μόνο να σου πω κάτι τώρα. Γιατί εγώ έτσι κάπως έτσι σκεφτόμουν. Αλλά απ' την άλλη είναι και ένα άτομο το οποίο και να, μπορεί να έχει και ένα κίνητρο σε σχέση με αυτούς που κυβερνούν και σε αυτούς που είναι αντιπολίτες που δεν έχουν κανένα κίνητρο.
2: Μα το ξέχασε το κίνητρο της. Μέσα στην καλή χαρά είναι, ρε φίλε. Το ξέχασε το κίνητρο της. Ο μόνος σοβαρός από όλη αυτή την ιστορία είναι αυτός που έχασε τις τρεις κόρες. Πώς τον λένε αυτό το παλικάρι αυτό?
0: Πλακιάς.
2: Ο Πλακιάς, ρε φίλε. Ναι, ο Πλακιάς. Ο μόνος σοβαρός. Και να σε ρωτήσω, αυτά το 1 εκατομμύριο περίπου που μαζέψανε από το κόμμα εκεί της Καριστιανού, πού πήγανε, ρε φίλε? Έχει ασχοληθεί κανείς με αυτό?
0: Τώρα νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο κορόιδο να υπεξαιρέσουν χρήματα. Τώρα να σου πω κάτι, μην μπαίνεις από τη λογική, γιατί τώρα θα κοιτάξουν να την τεμαχίσουν, έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται,
2: ναι,
0: θα πάρει, δεν πάει προς την αριστερή πλευρά η ιδεολογία του κόμματος. Ναι, δεν πάει προς την αριστερή πλευρά η ιδρύτρια του κόμματος. Ναι, πάει προς την δεξιά και βλέπω απλήρης απαξίωση. Βγαίνει και αυτός ο Άδωνης τώρα και λέει, ξέρω εγώ, ότι είναι η Ρώση από πίσω και τέτοια πράγματα. Θα υπάρχει απαξίωση και πολύ λάσπη, έτσι. Δεν θέλω
1: να μιλήσω στον κύριο Ευάγγελο.
0: Ναι, να μιλήσεις, ναι, να μιλήσεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Έλλη.
1: Α, συγγνώμη, να μας αφήσετε τελειώσει. Καλημέρα κύριε Βάγγελε, καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάπου εδώ, θα πω και ό,τι δική μου γνώμη, δεν συμφωνώ με τον κύριο Βάγγελο.
0: Εντάξει, δημοκρατία.
1: Με τον κύριο Πλακιά. Έχετε διαβάσει τι γίνεται εκεί, κύριε Βάγγελε, ρωτάω. Έχετε διαβάσει για τον κύριο Πλακιά, έχετε διαβάσει. Έχετε ακουστεί.
2: Πέστε μας εσείς.
1: Πατάω, πριν πω τη γνώμη μου, να ρωτήσω αν έχετε διαβάσει για τον κύριο αυτόν.
2: Όχι, δεν έχω διαβάσει.
1: Πέστε και διαβάσετε.
2: Εσείς τι έχετε, εσείς τι έχετε διαβάσει.
1: Όχι καλά πράγματα πάντως. Καθόλου.
2: Ναι, για πέστε.
1: Ότι πάνω απ' όλα στα γυναίκα και εγώ υποστηρίζω τη Μαρία, την Καριστιανού. Και όχι επειδή είναι μάνα και πιστεύω ότι η αλήθεια έχει πονέσει πάρα πολύ κόσμο που την καλύπτουνε. Εντάξει. Το ξέρει όλος ο κόσμος και προσπαθεί.
2: Συγγνώμη, κυρία Ελή, δεν έχει μαζέψει υπογραφές. Δεν έχει μαζέψει υπογραφές.
1: Συγγνώμη, πώς θα πω, τι κατέβασε στο Σύνταγμα. Όλη η Ελλάδα, τι κατέβασε. Αυτό τι
2: ήταν. Ναι, αλλά δεν έχει μαζέψει υπογραφές για το κόμμα. Για το κόμμα δεν έχει μαζέψει υπογραφές. Έχει ανοίξει ένα γραφείο.
1: Μα
2: το δικηγορικό γραφείο της Γκράτσιας. Κράτσια, όπως τη λένε. Και δεν έχει μαζέψει υπογραφές.
1: Να τα τελειώσω λίγο. Δεν έχει, γιατί 21 του μηνός είναι που θα γίνει το κόμμα, δηλαδή είναι όλα όπως πρέπει.
2: Ναι, αλλά πρέπει να μαζέψει υπογραφές για να κάνει το κόμμα.
1: Περιμένετε λίγο ακόμη, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή ακόμη. Σας παρακαλώ. Είναι άδικο το να μην υποστηρίζουμε μία.
2: Εγώ σέβομαι και θλίβομαι γιατί κουέδατε την κόρη της, άλλο το πολιτικό. Και άλλο το κάνω και
1: δεν έχω τελειώσει αυτό που θέλω να πω. Αν ακούσετε, ίσως να είναι καλύτερα. Να τελειώσω πρώτα.
0: Τελείωσε, σε παρακαλώ πολύ. Τελείωσε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία.
1: Όχι, δεν τελείωσα τη συζήτηση. Να πω αυτό που θέλω. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα προσπαθεί να βρει το δίκαιο, όχι μόνο για όλα τα παιδιά που άδικα χαθήκανε και όλοι είναι ενάντια αυτοί που θέλουν. Στο Πλακιά, γιατί ο Πλακιάς, όπως έχετε ακούσει και έχουμε διαβάσει όλοι, θα έχει πάρει πολύ χοντρά από την κυβέρνηση. Γιατί είναι νουδού κι αυτό.
0: Ένα να σου πω κάτι.
1: Είναι νουδού κι αυτό. Ένα λεπτό. Αφήστε
2: μα
1: να
2: τι λέτε, κυρία Έλλη. Τι λέτε, κυρία Έλλη. Τι λέτε,
1: να τελειώσω πρώτα και μετά συμπληρώνετε. Δώστε μου το λόγο και μετά συμπληρώνετε. Σας αφήνω να τελειώσετε μετά. Λοιπόν, είναι άδικο αυτό που λέτε για την Καριστιανού. Και είναι άδικο το ότι συμφωνείτε με αυτόν τον άνθρωπο που τα πήρε χοντρά από τον Ουδού. Και είναι και μέσα στο.
2: Εσείς τα είδατε τα λεφτά που τα πήρε χοντρά, πόσα λεφτά πήρε.
1: Εντάξει, μπροστά τώρα σε όλους δεν τα λένε αυτά τα πράγματα.
2: Κυρία Ελή, σας παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι, και εγώ να
2: ο άνθρωπος έχει χάσει. Ο άνθρωπος έχει χάσει τρία κορίτσια. Πλάκα μου κάνετε τώρα.
1: Ο κόσμος μιλάει. Ακριβώς πάνω εκεί ο κόσμος λέει πώς μπορεί με τρία παιδιά να κάνει. Τέτοια κίνηση.
0: Τι κίνηση εννοείται, τι κίνηση, τι
1: κίνηση. Άμα μπείτε και διαβάσετε όσοι που ξέρουν πολύ καλά το ότι τα έχει πάρει χοντρά και το διαβάζουμε και το λέμε. Και το ότι ακρίβησε να έρθει δική μου γνώμη και όλων των κόσμων.
0: Ρε παιδιά, να κοιτάξτε τα. Δεν έχουμε πληροφορίες.
1: Τώρα όσο για τη Μαρία Καριστιανού πρέπει να την αφήσουμε τη γυναίκα να φύγει αυτή η βρώμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Φτάνει πια. Μας έχουν 15 χρόνια, 50 χρόνια, 50 χρόνια από τον πατέρα και ξέρω εγώ, να μπει κάποιος άλλος, να μην. Είδατε στην Κρήτη τι έγινε προχτές. Είδατε τι γίνεται. Εκβιάζουν τον κόσμο και τους παίρνουν τα κλίματα, τους παίρνουν τις ελιές.
0: Ναι, ναι, σωστά όλα αυτά.
1: Εκμεταλλεύονται τους.
0: Τώρα εδώ μιλάμε. Έλλη, να κάνουμε λίγο διάλογο. Ναι. Να κάνουμε διάλογο. Να βάλω και εγώ μερικά ερωτήματα. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω και με εσένα, θα συμφωνήσω και με τον Βαγγέλη. Εγώ θα συμφωνήσω και ότι έχει κίνητρο η Καριστιανού να κάνει ένα κόμμα για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα συμφωνήσω και με τον Πλακιά που έχει χάσει τρία παιδιά. Τρία, όχι ένα, τρία. Και δεν δέχεται ότι Καριστιανού θα είναι σωστός τρόπος αυτός με τον Ανδρίση. Δεν δέχεται ότι Καριστιανού θα είναι σωστός τρόπος αυτός με τον Ανδρίση ακόμα.

0: ήταν μια αδικοχαμένη μητέρα, μια μητέρα που είχε χάσει το παιδί της.
1: Πολεμάει στράτο, πολεμάει για
0: ναι, ναι. Τώρα όμως, τώρα όμως από εδώ και πέρα, τον Πλακιά δεν μπορεί να τον κρίνουμε με τον ίδιο τρόπο που θα κρίνουμε την Καριστιανού. Από τη στιγμή λοιπόν που η Καριστιανού κατέβηκε στον πολιτικό στίβο με δικό της κόμμα, θα κρίνουμε εκείνην, θα κρίνουμε τα στελέχη της, θα κρίνουμε με ποιον θα συνεργαστεί, θα κρίνουμε και θα ψάξουμε από πού θα χρηματοδοτηθεί, έτσι. Όλα αυτά θα τα κρίνουμε, γιατί από τη στιγμή που κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή, εγώ δεν θέλω να έχω ούτε έτσι να είμαι καχύποπτος ούτε τίποτα. Απλά είναι υποχρέωση κάποιων να την κρίνουν, όλων μάλλον, έτσι από τη στιγμή που κατεβαίνει.
1: Όλοι κρίνουν.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Εντάξει, όλοι κρίνουν.
0: Αυτή, αλλά στη ζυγαριά, στη ζυγαριά τώρα, τη Καριστιανού με τον Πλακιά, χωρίς να θέλω εγώ να βαντάρω κανέναν από τους δύο, ο Πλακιάς είναι ένας πατέρας που έχει χάσει τρία παιδιά, η Καριστιανού είναι μια μάνα που έχει χάσει ένα παιδί, αλλά είναι και πολιτικός. Οπότε η κριτική προς το πρόσωπο της Καριστιανού θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ενώ στον Πλακιά δεν θα είναι καθόλου. Έτσι. Ο Πλακιάς.
1: Ναι, γι' αυτό την ακολούθησε τόσος κόσμος και τις τρεις φορές βγήκε.
0: Ναι, ρε κοπέλα μου, εγώ δεν αντιλέγω.
2: Στράτο.
1: Είναι ο πρώτος
0: συναναζήτης.
1: Θέλω παιδιά.
2: Ναι, συγγνώμη. Εγώ άκουσα εχθές τον Πλακιά, βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι δεν είμαι ενάντια που τώρα έκανε το κόμμα. Εάν το έκανε το κόμμα τότε, στις αρχές, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα με πειράζει που κάνει το κόμμα.
1: Ναι.
2: Ο Πλακιάς το είπε.
1: Να σε πω Ευάγγελε απλά, να σε πω με το Ευάγγελο.
2: Γιατί παρακολουθούν.
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση λίγο εδώ.
1: Δεν ξέρετε γιατί μπήκε στην πολιτική. Γιατί απλά δεν έβρισκε δίκιο πουθενά.
0: Θέλω να σου πω κάτι, Έλλη μου.
1: Τη βρωμιά που υπάρχει.
0: Θέλει μου.
1: Υπάρχει μεγάλη βρωμιά.
0: Παιδιά, η
2: βρωμιά υπάρχει και συγνώμη. Θα τη βγάλει τη βρωμιά η πιστεύετε.
0: Μακάρι, Βαγγέλη, ακούστε παιδιά, επειδή υπάρχουν ερωτηματικά. Εγώ λέω ότι μακάρι να βγει η Καριστιανού και να βγάλει τη βρωμιά, όλοι αυτό θέλουμε. Και ο Βαγγέλης νομίζω το ίδιο θέλει. Για να μην διαφωνούμε.
2: Το ίδιο θέλω.
0: Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω, συγγνώμη λίγο. Μίλησε ο Βαγγέλης πριν για 200 υπογραφές που χρειάζονται τουλάχιστον για να μπορέσει να γίνει το καταστατικό και η διακήρυξη του κόμματος. Σωστά, σωστά, μέχρι εδώ.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
2: μπράβο.
0: Για να συμμετέχεις σε εθνικές εκλογές, θες τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, αυτό είναι το εκτιμόμενο ελάχιστο ποσό για μια έτσι στοιχειώδους ανταγωνιστική κάθοδο σε εθνικό επίπεδο να κατέβεις. Μιλάμε για έκδοση, αποστολή ψηφοδελτίων, έξοδα μετακίνησης, προεκλογικό υλικό και όλα αυτά. Θέλεις κατάρτιση ενός πλήρους συνδυασμού με πολλούς υποψηφίους που και εκεί απαιτεί έξοδα έντυπα διαφημίσεις. Θέλεις για τη συντήρηση ενός κόμματος τέτοιου μεγέθους 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Αυτά περιλαμβάνουν κεντρικά γραφεία, ενοικίαση, μισθοδοσίες και όλα αυτά. Το θέμα είναι εδώ το ερωτηματικό μου. Ποιες είναι οι πηγές.
1: Όχι, γιατί δεν περιμένετε μέσα στη μεσάβριο που θα έχει.
0: Ναι, αγάπη μου, αυτό σου λέω ότι.
1: Γιατί περιμένουμε και τρέχουμε. Γιατί τρέχουμε.
0: Όχι. Έλλη, εγώ
1: σου. Τελειώστη.
0: Έλλη, δεν λέω, δεν αδιάφωνο με αυτό που λες. Αλλά δεν μπορώ να μην. Δεν έχω ερωτηματικά. Δηλαδή, ξέρουμε ότι το κράτος χρηματοδοτεί τα κόμματα. Όχι όμως αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι στο κοινοβούλιο. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο παίρνει λεφτά από το ελληνικό κοινοβούλιο που παίρνουν τα κόμματα.
1: Στηρίζουν τα κόμματα.
0: Μπράβο.
1: Εκεί
0: θέλω να πάω.
1: Περιμένουμε μέχρι τις 21.
0: Ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν και δίνουν εκατομμύρια για το
1: κόμμα. Να δούμε τι θα δείξει έξω, παιδιά.
0: Ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν και δίνουν.
1: Δεν χτυπάμε προτού να τελειώσει.
0: Δεν χτυπάμε κανένα, ναι. Δεν χτυπάμε. Αλλά δεν μπορεί. Έλλη. Εγώ δεν σου είπα, δεν διαφωνώ. Αλλά από τη στιγμή που κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο, από τη στιγμή που ασχολούσε με τα κοινά, θα πρέπει να δέχεται κριτική, να δέχεται τους ελέγχους και δεν θα την κρίνω πλέον για αυτά που λέει και αυτά που κάνει σαν μια μάνα που είχα στο παιδί της. Πλέον την κρίνουμε σαν πολιτικό.
1: Θα δεχτεί και κριτική, Στράτο. Έτσι. Θα δεχτεί και κριτική. Εντάξει, αλλά αφήστε να τελειώσει το όλο όλη κατάσταση και μετά λέμε τι έχουμε να πούμε. Αλλά όχι να πούμε ο Πλακιάς δεν έχει πάρει και χοντράγει όλες. Εντάξει. Το ξέρει όλο τον κόσμο και τον κρίνεται άσχημα.
2: Θα σα κάνω μια ερώτηση, κυρία. Μία ερώτηση, κυρία. Εσείς πριν ένα χρόνο έβλεπα ότι ήσασταν με τον κύριο Κασελάκη. Ήσασταν
1: Και ακόμη, αυτό δεν κάνει διαφορά.
0: Νομίζω ότι άμα κάνω

0: στόμαγό με τον Αντώνη.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Ευαγγέλη, ένα λεπτό. Αυτό δεν λέει ότι εγώ στηρίζω τον ένα τον άλλον επειδή είμαι με τον Κασελάκη, είμαι με την Καριστιανό. Αυτό δεν λέει κάτι.
2: Τώρα συγγνώμη, με ποια
0: Βαγγέλη, συγγνώμη λίγο, Βαγγέλη. Το τι υποστηρίζει ο καθένα και. Το δίκαιο είναι το δικό σου. Το δίκαιο του Βαγγέλη είναι το δικό του, εγώ μένω το δικό μου. Ευαγγέλη, το τι υποστηρίζει. Συγγνώμη λίγο. Κάτσε ρε, Έλλη, λίγο. Περίμενε. Από ότι, εγώ εσένα το λέω. Το βλέπεις φαίνεται. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Βαγγέλης έχει την άποψή του, εσύ έχεις τη δική σου άποψη. Αν θέλει η Έλληνα να υποστηρίζει και να γουστάρει τον Κασελάκη ή την Καριστιανού, είναι δικαίωμά της. Μπράβο. Δεν θα το κλείνουμε, Βαγγέλη, αυτό.
2: Ναι, ποιο γουστάρει τώρα τέτοιο.
0: Όποιο θέλει, όχι, δεν θα κάνουμε κριτική πάνω σε αυτό.
1: Συγγνώμη μου λέω, συγγνώμη κύριε Βαγγέλη, τη γνώμη μου λέω, δεν είπα να πει ότι υποστηρίζω έναν ή άλλο. Θα δείξει. Περιμένω.
2: Ακόμη
1: δεν έχω πάρει θέση, αλλά πρέπει να υποστηρίξω και μια γυναίκα που κάνει. Ναι. Δεν πάνε να πει ότι.
0: Έχω ερωτηματικά από. Παιδιά, επειδή μα ακούει κόσμο. Και επειδή ήρθε στον αέρα, θα, κάνω και θα βάλω και τα ερωτηματικά των υπόλοιπων ακροατών που έχουν.
2: Σωστά.
0: Έτσι, αφού δεν έχετε ανοίξει συζήτηση και έχουμε κάνει έτσι μια ωραία παρέα και συζητάμε γι' αυτό και, και έχω και άλλες γραμμές, να περιμένουν λίγο. Δηλαδή, λέει η Έλλη, δεν αφήνει το περιθώριο ότι μπορεί να υπάρξει βρωμιά από πίσω. Πού θα εμφανιστεί μετά από χρόνια, όπως και σε άλλα κόμματα. Λέει ο ακροατής.
1: Τα κόμματα βγάζουν βρωμιά.
0: Ναι. Το αφήνεις το περιθώριο όμως.
1: Αυτό
0: σου λέω. Δεν είσαι απόλυτη. Το αφήνεις το περιθώριο. Αυτό λέει ο ακροατής.
1: Δεν είναι απόλυτο. Ναι, δεν είναι απόλυτο.
0: Okay, για να.
1: Θα γυναίκα, υποστηρίζω μια μάνα και θα γυναίκα.
0: Ο άλλος ο φίλος λέει διαφορετικό το κίνημα για τα Τέμπη. Διαφορετικό θέμα η πολιτική. Θα τη δούμε στο τι θα αντιπροσωπεύει.
1: Θα την κρίνουμε αργότερα. Ναι.
0: Γιατί τώρα, Έλλη μου, αν ξαφνικά εσύ δεις την Καριστιανού. Και σου πηγαίνει προς τα δεξιά και ξαφνικά της τάξουν Λαγούς και Πετραχίλια και τη δούμε την Καριστιανού να παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό του 10-15% και αυτό το ποσοστό να είναι το ποσοστό που θέλει ο Μητσοτάκης για να κάνει κυβέρνηση, τότε θα απογοητευτείς και πάλι. Καταλαβαίνετε όμως.
1: Αν είναι έτσι, εγώ δεν έχω. Κοίταξε, δεν
0: οπότε να δούμε τι αντιπροσωπεύει. Είναι πολύ νωρίς.
1: Ο κόσμος την υποστήριξε, βλέπετε.
0: Και εγώ την υποστηρίζω. Και εγώ την υποστηρίζω. Άκου να δεις.
1: Μην τη χτυπάμε στον τοίχο.
0: Όχι, δεν τη χτύπησε κανείς στον τοίχο. Όχι, όχι.
1: Εντάξει, αφήστε τη γυναίκα να προχωρήσει.
0: Έλλη, δεν τη χτυπάει. Άκουρε, παιδί μας πω. Δεν τη χτυπάει κανείς στον τοίχο. Και εγώ θέλω καινούργια πρόσωπα στην πολιτική. Μακάρι Καριστιανού να είναι ο σωτήρας μας. Μακάρι, γιατί δεν έχει ξαναμπλεχθεί με την πολιτική. Μακάρι, πραγματικά το εύχομαι και θέλω. Να είναι ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Δεν το συζητάμε αυτό και νομίζω πολλοί που ακούνε.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι. Αλλά κάποιος να βρεθεί
0: αλλά επειδή
1: να καθαρίσει την Ελλάδα.
0: Αλλά επειδή αυτό. Πλέον με
2: η
0: όλη.
2: Η Καριστιανού θα καθαρίσει την Ελλάδα, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε, ρε παιδιά.
0: Να μιλήσω κι εγώ.
2: Πριν 6 μήνες, η κυρία Καριστιανού άνοιξε offshore εταιρεία, το ξέρετε. Ψάξτε το, ψάξτε το Στράτο.
0: Ναι,
2: offshore εταιρεία. Με έναν Ρώσο από πίσω μεγιστάνα στην Ελλάδα που ασχολείται με.
1: Όχι, τον έφυγε στο δικαστήριο αυτό που λέμε τώρα. Τον έφυγε στο δικαστήριο και δεν εμφανίζεται αυτό το όνομα που ακούγεται που τον έκανε μήνυση η Καριστιανού εχθές. Όχι, δεν έχετε διαβάσει καλά.
2: Δεν έχω διαβάσει καλά. Δεν έχει ανοίξει offshore εταιρεία η Καριστιανού.
1: Όχι, για το αυτό που
2: θα τα δούμε στο δικαστήριο. Θα τα δούμε στο δικαστήριο.
0: Παιδιά,
1: αυτό το είπε η Καριστιανού, του έκανε μήνυση εχθές, γιατί δεν είναι αλήθεια. Και αυτό δεν μπορεί να το βρει κανένα. Μπράβο.
2: Δεν μπορεί να το βρει κανεί για το αυτόφορο. Για το αυτόφορο, κυρία Έλλη.
1: Γιατί κρύβεται όμω κάτι λέει.
0: Παιδιά, κοντή γιορτή. Κοντή γιορτή.
1: Στον αέρα, χωρί να έχει αποδεικτικά, θα πα φυλακή.
0: Για μένα, λέει ο φίλο εδώ. Ναι, αυτά θα τα δούμε. Για μένα, λέει ο φίλος, η Καριστιανού έχει μόνο ένα στόχο και θα το δείτε. Να καταστρέφει τους υπουργούς πίσω από τα Τέμπη. Μετά θα φύγει.
1: Εντάξει, είδαμε και αυτούς που
0: απλά έχουν μπει βδέλες να εξυπηρετούν μαζί της. Η αλήθεια είναι τώρα που
1: είδαμε από και πέρυσι, είδαμε και όλα
0: επειδή ξέρουμε τα λαμόγια της πολιτικής είναι πολλά. Και αυτοί που θέλουν να γίνουν, και αυτοί που υπήρχαν, και αυτοί που είναι, και αυτοί που θέλουν να προσκολήσουν σε ένα κόμμα το οποίο δείχνει. το οποίο, το οποίο δείχνει στις δημοσκοπήσεις ότι παίρνει ένα σημαντικό νούμερο. Έτσι, τώρα καταλαβαίνεις ότι πολλά λαμόγια θα μπορέσουν κάποια από αυτά να περάσουν τις γραμμές της Χριστιανού και να προσκοληθούν στο κόμμα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι.
1: Γίνεται σε όλα τα κόμματα.
0: Ναι, αλλά είναι υποχρέωσή μας.
1: Γιατί ο Μπουμπούκος που ήταν, δεν ήταν
0: ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Το πάμε άλλο.
1: Θέλω να σου πω.
0: Έχουμε όλες τις αγνές προθέσεις να πιστεύουμε ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι επιστήμονας, έχει χάσει το παιδί της, έχει κίνητρο, το κυριότερο, να μπει στην πολιτική. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να έχουμε τις ερωτήσεις μας, τα ερωτηματικά γενικά. Να βλέπουμε τους ανθρώπους που θα την πλαισιώσουν, να μας πει τις χρηματοδοτικές της καταστάσεις, από πού και πώς. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας υπουργός και να λέει.
1: Θα τη χτυπήσουν όλοι, Στράτο. Ωραία, ξεκινήσανε με τη Ρωσία. Η γυναίκα δεν το δέχεται αυτό. Αυτό εξαφανίστηκε.
0: Δεν το δέχεται αυτό, αλλά έχει δώσει δικαίωμα από τη στιγμή που βάζει στελέχη.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, Στράτο. Οπότε την ακολουθάει όμως.
0: Βλέπουμε στελέχη που.
1: Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Που έχει ρε, πάει λί. Τα σωτικά της Ελλάδος.
0: Ναι, ρε κοπέλα μου, μην πηγαίνουμε τώρα. Τώρα μιλάμε για το κόμμα της Χριστιανού. Δεν μιλάμε τώρα για το ότι ξέρουμε τι γίνεται με την κυβέρνηση. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχει δώσει το δικαίωμα, πάνω σκάρι, τις πρώτες μέρες του κόμματος και της έκτασης που έχει πάρει με τα στελέχη που έχει διαλέξει από τη Ρωσία να λένε κάποιοι γι' αυτό. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι.
1: Μα δεν είναι αλήθεια όμως. Τους έκανε μήνυση.
0: Το ξέρεις. Ναι, το τι κάνω, ότι θα σου κάνω μήνυση δεν σημαίνει ότι είναι, λέω ψέματα ή λέω αλήθεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ο άλλος δεν τους κάνει μήνυση.
0: Οπότε θα πάμε έτσι.
1: Πάει και κρύβεται ο άλλος, κρύβεται ο άλλος.
0: Θα πάμε έτσι, θα δούμε τι συμβαίνει, θα δούμε τι γίνεται, θα ψαχτούμε, θα βγουν ρεπορτάζ, είτε είναι φιλοκυβερνητικά, είτε είναι αντιπολιτευτικά. Εμείς σαν απλοί άνθρωποι θα διαβάσουμε και θα βγάλουμε αυτό που θέλει ο καθένας στο μυαλό του. Μπορεί σε ένα μήνα να μιλάμε και να βγεις εσύ εδώ και να λες η Χριστιανού μας κοροϊδεύει και να βγει ο Βαγγέλης και να λέει η Χριστιανού όντως είναι έτσι όπως τα λέγει η Έλλη. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Αλλά πρέπει να ακούσουμε και τη δική μου γνώμη. Εντάξει,
0: ακούστηκες. Ακούστηκες 20 λεπτά Έλλη μου και ο Βαγγέλης και
1: εγώ.
0: Να πάω να κάνω ένα τσιγάρο τώρα γιατί με έχετε πάρει.
1: Σε βλέπουμε το έχεις το χέρι.
2: Άλλο. Καλό τσιγάρο,
0: Στράτο. Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μου. Εντάξει, τόσο
2: και εύχομαι να βρεθεί κάποιο να σώσει την πατρίδα. Εύχομαι να βρεθεί κάποιο.
0: Την ώρα να μου πείτε πατρίδα. Και την ώρα που
1: συμφωνώ
0: θα βρεθεί αυτό να είμαι εκεί.
1: Ευάγγελα, απόλυτα τώρα. Συμφωνώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Και συγγνώμη, έτσι μπήκα να ακουστούμε.
0: Δεν πειράζει, είναι ωραίο αυτό γιατί μου κάνετε νούμερα. Γεια σα.
1: Αυτό που έχει
2: το νούμερο.
0: Γεια σα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σα. Yeah. Λοιπόν, ανοιχτά συγγνώμη, είδατε ένα θεματάκι πώς μπορεί μπαμ μπαμ να μας τραβήξει και να αποκτήσει ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει αντίλογος μεταξύ ακροατών. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε γρήγορα για τα υπόλοιπα. Μην φύγετε.
3: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
5: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
6: Τόσα καλοκαίρια.
5: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
6: νύχτα.
4: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαγκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
6: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Gaga, Done. Έλα να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Την κουδούνα λέει Στράτο η Δώρα. Τελικά λέει δεν είμαστε καλοί μαθητές. Τι μας έμαθε ο δάσκαλος Τσίπρας, λέει ο δάσκαλος Άδωνης. Δεν βλέπετε το παρελθόν, λέει ο Βασίλης.
1: Στη σκέψη μου γυρνάς,
0: ποτέ δεν το βλέπουμε το παρελθόν, η αλήθεια είναι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Εγώ ψηφίζω Έλλη. Πες τα Έλλη, πες τα, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στον Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ακούω τώρα, πώς να το πω, διαμάχες και τέτοια. Παιδιά, λίγο να δούμε τα πράγματα αρχικά. Αν θες, δώσε μου ένα λεπτάκι. Τι είναι το φαινόμενο Καριστιανού? Έτσι, είναι τυχαία μια μητέρα η οποία, ξέρεις, δεν ήταν από τις μητέρες οι οποίες θα βάζανε ένα τσεμπέρι, να πούμε, και θα κλεινόταν στον εαυτό τους, αλλά θα δίνανε μια μάχη προκειμένου να δικαιωθεί για αυτά που πιστεύει για το παιδί της και ενδεχομένως για όλα τα παιδιά του κόσμου. Από την άλλη μεριά, είχαμε τόσα χρόνια ότι θέλαμε να ξεφύγουμε από τα επίθετα Μητσοτάκης Παπανδρέου κλπ. Κλπ. Αυτά που λιμένονται το χώρο. Και λέγαμε δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος και να πάμε να τον υποστηρίξουμε. Και βγήκε ένας άνθρωπος ο οποίος λέει δικαιοσύνη για όλους μωρέ. Επιτέλους να δούμε τη δικαιοσύνη. Χωρίς να αναφέρει να βγάλει πολιτικές ιαχές, χωρίς να πει για εξωτερική πολιτική, χωρίς να πει για οικονομική πολιτική, με σημαία μόνο το δικαιοσύνη για όλους. Στελεχώνει ένα κόμμα και θα έρθουν κάποια λεφτά. Και βλέποντας το ότι παίρνει μια κίνηση από το κίνημα των τεμπών, ξαφνικά η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, η σύσσωμη, όλο το κοινοβούλιο και ο πολιτικός κόσμος τρομάζει. Και ξαφνικά σε κάθε της post έχουμε γεμίσει τρόλ, οι οποίοι αναφέρουν πού είναι τα λεφτά του συλλόγου ΟΕΟ. Και εγώ λέω σαν εντελώς χαζός άνθρωπος, εάν εγώ ήμουν κυβερνητικός και υπήρχε έστω υποψία ατασταλία στο σύλλογο, δεν θα το έκανα σημαία να την κρεμάσω στα μανταλάκια? Γιατί δεν την κρεμάσαν μέχρι τώρα λοιπόν? Έτσι, αμφισβητώ το αν πήρε ο Πλακιάς, ξέρουμε ότι είναι Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος και καλά κάνει. Παρ' όλα αυτά είναι ένας πατέρας, έχει τη δική του άποψη για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας και το πώς θα παλέψει.
0: Έχει χάσει τρία κορίτσια, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αμφισβητώ αν πήρε εκατομμύρια ή αν δεν πήρε. Δεν ήμουν παρόν. Ούτε είμαι παρόν εάν η Καριστιανού στηρίζεται από Ρώσους ολιγάρχες ή οτιδήποτε. Δεν είμαι παρόν. Αλλά να σου πω και κάτι. Δεν με χαλάει, ρε φίλε. Αλήθεια. Δεν θα με χαλούσε αν υποστηριζόταν από τη Ρωσία, από την Κίνα, από τη, ξέρω εγώ, από που στο κέρατο του το δίφορο μπορεί να είναι. Δεν θα με χαλούσε. Γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι είναι στο κοινοβούλιο και υποστηρίζουν τη δεδομένη στιγμή, ενώ υποστηρίζονται ψυχολογικά από αμερικανικές δυνάμεις ή δυτικά συμφέροντα, στην ουσία στηρίζονται από τον ελληνικό λαό και μόνο, και μόνο από τους δικούς μας φόρους στηρίζονται στο να βγουν στην κυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτή δεν βγαίνει από τους δικούς μας φόρους. Ένα point. Ένα δεύτερο, το αγαθό της κίνητρο. Δεν μπορείς να την κρίνεις σαν πολιτικό, ακόμη δεν έχουμε διαβάσει το μανιφέστο της. Δεν ξέρουμε τι πρεσβεύει αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρουμε ποιους κατεβάζει. Ακούστηκα δύο ονόματα, τρία, τέσσερα, τα πιο 38. Ίσως να υπάρχουν και πιο 38. Αλλά ήδη ακούγεται στη Θεσσαλονίκη ότι δεν θα δώσουν την Αριστοτέλους πλέον στην Καριστιανού να κάνει τη διακήρυξη του κόμματός της, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι στην Εγνατία Οδό υπάρχουν έργα και δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Λένε, τρολ, λένε όμως, έτσι, μάχονται.
0: Η αλήθεια
2: ας
0: είναι...
2: το αφήσουμε λίγο να δούμε,
0: ναι,
2: γιατί
0: παιδε.
2: Δεν ψάχνουμε να βρούμε τη σωτήρα.
0: Κοίταξε.
2: Τελευταία κουβέντα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τη σωτήρα Καριστιανού. Ψάχνουμε να βρούμε την αντιπολίτευση Καριστιανού. Ψάχνουμε να βρούμε μια φωνή αντιπολίτευσης.
0: Κοίταξε,
2: αυτό και τίποτα
0: αυτό,
2: άλλο.
0: Αυτό όμως, ξέρεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχετε σε αντίθεση, δηλαδή, ναι, οκ, ψάχνουμε να βρούμε την αντιπολίτευση. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο σημείο στην Ελλάδα, να μην ψάχνουμε να βρούμε ένα κόμμα το οποίο αντιπροσωπεύει τον Έλληνα και μπορεί να κάνει την ανατροπή στο κυβερνό κόμμα που είναι ήδη 8 χρόνια στην εξουσία και υπάρχουν προβλήματα, και ψάχνουμε να βρούμε τον άνθρωπο ο οποίος τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή στα 12 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε κάποιον άνθρωπο να κάνει αντιπολίτευση. Πρόσεξε τώρα, τι έχουμε πάθει. Θεωρούμε δεδομένο δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία
3: θα δεδομένα
0: είναι νικήτρια στις επόμενες εκλογές.
3: Στράτο, δεδομένο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει είτε με το Πασόκ, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το Βελόπουλο. Με κάποιον μπορεί και μόνος μαζί. Θα συγκυβερνήσει όμως.
0: Η αλήθεια.
3: Και εμείς τα 4 τελευταία χρόνια τι λέμε? Ότι η μοναρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή φέρνει αυτά τα
0: Ναι. Εγώ συμφωνώ με όλες τις απόψεις και γνώμες, γιατί δεν έχουμε εικόνα. Θα συμφωνήσω και με τη δική σου.
3: Δεν είναι η γνώμη μου αυτή.
0: Όχι,
3: απλά.
0: Όχι,
3: είναι η ανάγνωση της λογικής. Διαβάζω μια λογική.
0: Θα συμφωνήσω και με την Έλλη, θα συμφωνήσω και με τον Ευάγγελο, θα συμφωνήσω με οποιοδήποτε ακράτη πάρει, γιατί δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι για όσους διαβάσουν ρεπορτάζ, το πώς ανταποκρίνονται τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Ρωσία, όπως είναι το Russia Today, όπως είναι το RIA Novosti ή το Sputnik, παρουσιάζουν την παρουσιάζουν σαν μια άσπηλη ηγέτιδα κόντρα στους επαγγελματίες πολιτικούς. Την παρουσιάζουν,
3: είναι σκυλωμένη.
0: Θα σου πω. Την παρουσιάζουν σαν μια και καλά επιστήμονα που θα ταράξει τα νερά της διεφθαρμένης αυτής χώρας που λέγεται Ελλάδα. Η Μόσχα, να σου πω ότι τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει λίγο το μοτίβο που παρεμβαίνει στα ιστορικά των χωρών, και πλέον υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, ένα νέο μοτίβο που ακολουθεί το Κρεμλίνο και στηρίζει κάποια κόμματα με διάφορους τρόπους. Ο πρώτος έχει να κάνει, από ό,τι διαβάζω τώρα, με τα ρωσικά bots και λογαριασμούς στα social media. Ο δεύτερος δίνει πρόσβαση δωρεάν στην πρακτορία του σε μικρά μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν αυτές τις θέσεις της Μόσχας. Δεν ξέρω τώρα τι κρύβεται από πίσω. Η αλήθεια είναι ότι η Καριστιανού δείχνει ότι μέχρι στιγμής έχει κάποιο. Θα με ρωτήσει αν με ενδιαφέρει ή όχι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αν στηρίζει
3: κάποιο. Λοιπόν, στο πνεύμα λοιπόν της συζήτησης που κάνεις, για να μην ξεφύγουμε από αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να υποστηρίζεται από την άλλη μεριά του ωκεανού, και σου είπα, δεν έχω καμιά αντίρρηση, καλά κάνει. Η προσέγγιση, το πώς είναι η προσέγγιση, μα κάποιοι μας προσεγγίζουν ακόμη και μέσω των προξένων και μέσω των τραγουδιστών μας.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος, μην ψάχνετε, λέει, και μην ελπίζετε σε καποδίστριες. Ναι, εντάξει.
3: Όχι, μα ξέρεις κάτι, εγώ γελάω πολύ με αυτό, δηλαδή η αναπόλυση του Καποδίστρια μου κάνει και λίγο στην αναπόλυση του Γιώργου Παπαδόπουλου για τους εθνικιστές, ας πούμε, αυτής της γενιάς. Παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι γίνανε, βγήκανε συγκυριακά, οτιδήποτε, περάσανε στην ιστορία, τελείωσε, καλή ή κακή, τέλειωσε. Δεν υπάρχουν αντίστοιχοι άνθρωποι. Μπορούμε να διδαχθούμε από την ιστορία, να επιφυλαζόμαστε από την ιστορία, αλλά δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν copy-paste πράγματα.
0: Σίγουρα, και έχουμε και στην παρέα και τον Δημήτρη.
3: Καμιά. Ναι, να σταματήσει να βαράει πίσω όμως. Εγώ δεν λέω τίποτα υπέρ της Καριστιανού, γιατί δεν ξέρω τι πρεσβεύει η γυναίκα. Μπορεί αυτή τη στιγμή το να θέλει να βρει το δίκιο της ή να αποδώσει δικαιοσύνη, που να μην γελιόμαστε, ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι που πονάει στην Ελλάδα. Λοιπόν, το λέμε συνέχεια.
0: Νίκο, κάτσε λίγο, γιατί έχω και τον Δημήτρη, έχω και τον Αντώνη από τη Γερμανία. Είσαστε τρία άτομα στη γραμμή. Να δίνω λίγο το λόγο για να μην πέφτει ένα στον άλλο. Πάμε λίγο στο Δημήτρη. Δημήτρη, έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
0: Καλά, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα.
4: Άκουσα και πριν την κουβέντα και θέλω να πω το εξής. Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει την Καριστιανού πότε θα κάνει κόμμα και πότε δεν θα κάνει? Ο Πλακιάς, πώς τον λένε αυτόν. Από τη στιγμή...
3: Γνώμη είπε, Δημήτρη.
4: Ναι, ωραία. Να, είπες όμως τη γνώμη.
3: Δεν έκρινε, η γνώμη μου.
4: Πολύ την υιοθετήσανε. Από τη στιγμή που έχει...
3: Φυσικά.
4: Το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει και η Κερκή Μαρία μπορεί να βάλει ψηφιότερα σε κάθε κόμμα. Τελειώσανε σε αυτό. Τώρα ποιοι τη χρηματοδοτούν? Παιδιά, τώρα γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Και ο Εσκομπάρ να τη χρηματοδοτήσει, τα λεφτά αυτά θα είναι πιο καθαρά από αυτού που κυβερνάνε τώρα. Μην τρελαθούμε.
3: Αυτό είπα προηγουμένω.
0: Ναι, αλλά συμφωνείς στο γεγονός ότι η κριτική πρέπει να γίνεται πλέον σαν πολιτικό πρόσωπο, έτσι?
3: Όχι ακόμα.
4: Ακόμα όχι.
3: Όχι ακόμα. Όταν διαβάσουμε την ιδεολογία.
4: Θα ανακοινώσει το
3: κόμμα. Όταν διαβάσουμε το μανιφέστο, βέβαια.
0: Το μανιφέστο και τα στελέχη που την πλαισιώνουν, έτσι φυσικά.
3: Εννοείται, ρε φίλε. Πώς θα την κρίνω?
4: Να σου πω και κάτι, Στράτο, γιατί... Δεν τολμάς να τα βάλεις με το κούλι. Άντε να μην σε πω σε αστυνομικό, αλλά θα σε πω λίγο.
0: Τώρα αυτό που κολλάει, ρε φίλε, τώρα.
3: Τι με πει αυτό που είπες τώρα.
0: Ναι, είναι λίγο μακακή αυτό που λες τώρα.
4: Όχι,
0: δεν, ναι.
4: Κύριε, γιατί δεν.
0: Όχι, κύριε, γιατί δεν έχει καμία. Δεν στέκει πουθενά αυτό που λες. Το έχει ξαναπεί και άλλες φορές και είναι μια μακακία και μισή.
4: Είναι κυβέρνηση 7 χρόνια και δεν την έχει κρίνει ποτέ.
0: Εγώ δεν την έχω κρίνει. Μάλλον να ακούς άλλο ραδιόφωνο.
3: Δημήτρη, τώρα αυτό που λες δεν είναι δίκαιο, ρε φίλε.
4: Τός είναι αυτός. Άφησε με να πω, άμα είναι βλακία θα το κρίνει ο κόσμος. Εσύ τι λέτε?
0: Όχι, από τη στιγμή που με κατηγορείς για κάτι τέτοιο δεν υπάρχει να σ' αφήσω να πεις. Σου λέω είναι λάθος, τέλος, μην το λες.
4: Ωραία, και επειδή το είπα, είπε και είναι λάθος, πάμε παρακάτω. Δεν κατάλαβα. Αυτό μου απαγορεύει με να πω αυτό που θέλω.
0: Δεν σου απαγορεύει να πεις τίποτα.
4: Ωραία, τότε το είπα, τελείωσε. Ο αναμάρτητος πρόσφερε στο Λίθο Βαλέτο, λέει. Ποιος από αυτούς τώρα που είναι στη Βουλή μπορεί να κατηγορήσει αυτή τη γυναίκα?
0: Κανένας.
4: Ένας. Πείτε μου έναν. Τότε.
0: Πού κολλάει αυτό τώρα?
3: Τότε, επειδή δεν μπορούν να την κατηγορήσουν, ναι.
4: Κολλάει τότε, τους πήγε στην Κάλτσα και πάνε με νύχια και με δόντια να την μειώσουν. Φέρανε τον Τσίπρα. Τη λένε ότι είναι με τους ολιγάρχες, τους Ρώσους. Καλά κάνει και είναι, μόνο δεν είναι. Ο άλλος λέει ανοιχτό ψώρο. Έχουμε ακούσει τρολ χιλιάδες. Δεν είναι μόνο τα τρολ.
3: Παιδιά, είναι φοβερό αυτό που πέτυχε η Καριστιανού. Είναι φοβερό που δεν το έχουν πετύχει άλλοι κι άλλοι. Έχουν ενώσει όλα τα πολιτικά κόμματα εναντίον της.
0: Ναι, γιατί φοβούνται. Νιώθουν ότι θα λιγοστέψουν οι θέσεις στη Βουλή. Δεν το καταλαβαίνεις για αυτούς.
4: Όχι μόνο. Θα μπει κόσμος φυλακή, πάρ' το χαπάρι. Έχει την αμβάντα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν είναι μόνοι τους πλέον. Το έχουν καταλάβει.
3: Εχθές δεν κάνανε ρόμπα το Φλωρίδι εισαγγελέας. Αυτή η Ρουμάνα.
0: Βάλτε λίγο μία ανωτελεία, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Αντώνη που είναι από τη Γερμανία. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πιστεύω μάλλον ότι φοβούνται την Καριστιανού. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Τη φοβούνται.
0: Σίγουρα τη φοβούνται.
5: Και καλό είναι, παιδιά, να βγάλουμε κάτι άλλο, κάτι καινούργιο. Αυτούς τους έζησαμε 40 χρόνια, τους είδαμε τι κάναν και τι δεν κάναν. Έχουν κάνει
3: χρόνια
5: και πάλι αυτοί βγαίνουν. Και πάλι αυτοί βγαίνουν. Εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα στην Κυπνάμη, στην Φλόρινα, παράδειγμα. Πήγα από Κασουγιά είναι. Στην Φλόρινα έγκυσαν το εργοστάσιο τη Μέλη. Ένα καινούργιο εργοστάσιο.
0: Τι εργοστάσιο, δεν σ' άκουσα, τι εργοστάσιο είπες?
5: Εργοστάσιο για ρεύμα.
0: Ναι.
5: Πάντου λιγνίτη δίπλα στα Σκόπια. Και μου λένε εμένα
3: για να το ξαναγοράσουμε.
5: Και για φιλό ρεύμα και πουλάμε το λιγνίτη στα Σκόπια του αγοράζει.
4: Όχι, Νίκο. Το αγοράζει ο Μητυλινέος Τσάμπα και μας πουλάει το ρεύμα μετά πανάκριβο στην Ελλάδα.
5: Άμπρα. Εκεί πέρα, εκεί δεν είναι πολύ το περιβάλλον ο λιγνίτης.
4: Το αγοράζει ο Μητυλινέος.
5: Που έχει αυξηθεί ο καρκίνος στη Μακεδονία. Αυτά δεν τα λένε όμως.
0: Όχι, πότε τα πούνε αυτά, πας καλά.
4: Ρίξαν όλη τη Δυτική Μακεδονία σε μαρασμό. Η ανεργία βαράει κόκκινο.
5: Έχουν κάνει όλη την... Δεν άφησανε γη για γη. Παντού όλα τα έχουν καλύψει με πρωτοβαθαϊκά. Δεν μπορείς να βγεις έξι σε ένα κουμπάκι πρόβλημα, δεν πρέπει να τα βγάλεις έξω. Έχουν καταστρέψει τα πάντα. Και μας πουλάνε βλακίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι νιώθουν ότι απειλούνται από το νέο κόμμα της Καριστιανού. Είτε είναι 1% είτε είναι 15% που πιάνει δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα ψηφαλάκια θα φύγουν από κάπου. Τώρα από πού θα φύγουνε? Θα το καταλάβετε από πού θα φύγουν τα ψηφαλάκια αναλόγως με τη λάσπη που θα πέσει στο πρόσωπό της. Είτε είναι από τη δεξιά πλευρά είτε από αριστερή. Εγώ δεν έχω ακούσει αριστερά κόμματα τόσο πολύ να ασχολούνται μαζί τους, όσο το δεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι.
3: Ο καθε άλλο. Και τα αριστερά κόμματα ειδικά και του Τσίπρα οι αιχμές προχθές στη συνέντευξη.
0: Ε, ναι, και τώρα, γιατί θα σου κόψει, ρε φίλε, θα σου κόψει. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό.
3: Εννοείται και το Πασόκ, βέβαια.
4: Ακόμα και αυτό το Δεκανίκη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλάει. Και όχι το Δεκανίκη.
0: Ναι, γιατί άμα...
3: Παιδιά, αν μου επιτρέπετε να πω ότι μην ξεχνάτε ότι η Καριστιανού πιστεύω ότι έχει πιάσει ακριβώς το απόσταγμα. Αν δείτε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα των 100.000 σκανδάλων το δευτερόλεπτο, μιλάει για δικαιοσύνη. Όλα καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Είτε αυτό λέγεται λιγνίτης, είτε λέγεται σφαγή προβάτων, είτε λέγεται οτιδήποτε κι αν λέγεται, είναι για δικαιοσύνη. Ναι! Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος αυτό θέλει.
0: Τι είπες, Αντώνη?
5: Και αυτό με τις αρρώσεις συνταζόγω, δεν το πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι μια μούφα. Θέλουν να τελειώσουν, τελείωσαν την τροφιά στην Ελλάδα, δεν την μπορώ. Να μην παράγεις τίποτα και να τα παίρνεις όλα εισαγόμενα, να τα αφήνουν.
3: Βέβαια, αφού έχουμε...
5: Τα κάνουν που μάτω. Και εσύ θα είσαι...
3: Αφού έχουμε τη συμφωνία, αφού έχουμε τη συμφωνία. Αφού έχουμε τη συμφωνία για τη Νότιο Αμερική, παιδιά.
4: Μάθετε, κύριε, ότι η Μερκοσούρ...
5: Δεν τα πιστεύω κατά.
4: Η Πολωνία ήδη την πέταξε έξω του Μερκοσούρ. Γιατί ήταν όλα βρώμικα τα κρέατα και τα βασικά. Ήδη την
3: έφυγε. Ναι, με σαλμονέλα.
4: Αλλά για μας είναι Τετάρτη, Αταλίδη. Γιατί οικονομάει πουλί. Την πάση. Ή τον βάλανε.
3: Ναι, παιδιά. Ξέρετε κάτι, ευτυχώς η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι και άνθρωποι που μοχθούν πραγματικά, έτσι. Που δεν έχουν 100.000 στρέμματα. Έχουν 20 στρέμματα, 30, 40 και περιμένουν με την παραγωγή να ζήσουν τα παιδιά τους και την οικογένειά τους. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί είναι που βασίζουν ουσιαστικά τους συνεταιρισμούς ή οπουδήποτε θα πουλήσουν κάτι.
4: Πολύ καλά. Έτσι μεγαλώσαμε. Με τηλεφωνία μεγαλώσαμε.
3: Βέβαια. Το ξέρω και το καταλαβαίνω, αλλά σου ξαναλέω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν διοικείς με τη γραβάτα. Όταν δεν έχεις ένα ένσημο στη ζωή σου, όταν δεν ξέρεις τον παλμό της κοινωνίας, όταν δεν ξέρεις τι θα πει κοινωνία, όταν εσύ έπινες καφέ στην καφετερία του χωριού σου το καλοκαίρι και περίμενες μια μισή ώρα για να πάει να αλλάξεις τα νερά, να πούμε, αυτός έπινε καφέ στον Κιντακάπο.
4: Και μια μισή ώρα την νύχτα και τρεις ώρα την νύχτα να αλλάξεις τα νερά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Καταλαβαίνεις τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Δεν έχει ένσημο ο άνθρωπος που σε κυβερνάει και δεν λέω έναν, λέω για όλους. Πείτε μου έναν άνθρωπο με ένσημα. Μπήκανε με 90 δισεκατομμύρια περιουσία στη Βουλή και τα έχουν υπερδιπλασιάσει σε 4 χρόνια. Το καταλαβαίνετε.
4: 17 σπίτια ο καθένας με το όρο. Τι λένε τώρα, αδελφιά
3: του. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
4: Ο Ταμτάκος να βγει θα είναι καλύτερο από αυτούς. Καλύτερο από πάρει το χαπάρι. Αν ξαναβγούν αυτοί οι δύο, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, που ρίχνουν ότι θα συγκυβερνήσουν.
5: Δυστυχώς αυτοί θα βγουν, γιατί.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ και εγώ, Αντώνη, αυτοί θα βγουν.
5: Τα ίσουν. Δεν είσαι πετά να συμβεί 100 ευρώ που έλει να σκέφτεται με αυτά.
0: Και μην ξεχνάτε κάτι, άλλο. Επειδή παρακολουθούμε από τη δική μας οπτική, όπως λέω πολλές φορές, έξω από το καζάνι, και εγώ και ο Νίκος. Και ο Δημήτρης και ο Ευάγγελος και η Έλλη και ο Αντώνης από τη Γερμανία παρακολουθούμε την πατρίδα τελείως διαφορετικά. Έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη στο πώς εκλαμβάνουμε τα πράγματα της πολιτικής σκηνής, των νέων κομμάτων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση η δική μας άποψη και γνώμη με το τι καλλιεργείται εντός της Ελλάδας. Είναι τελείως διαφορετικά το πώς βλέπουμε εμείς την κατάσταση. Και πώς το αντιλαμβάνονται αυτοί που ζουν μέσα, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό. Όσο και αν φαίνεται περίεργο.
3: Εγώ ένα πράγμα θα σας πω και πείτε μου ότι είμαι τρελός. 50 ευρώ το fuel pass. 50 ευρώ. Το παίρνω εγώ το 50-άρικο, πανηγυρίζω γιατί θα έχω μια εβδομάδα βενζίνη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί στην ουσία μου έδωσε 15, όχι 50. Μου έδωσε 15, γιατί τα 35 είναι φόροι που επιστρέφονται.
5: Έτσι.
3: Τι συζητάμε τώρα. Και έχει κόσμο που θα ψηφίσει γιατί πήρε το fuel pass.
0: Εντάξει, έχει κόσμο που θα ψηφίσει γιατί πήρε το Fuel Pass. Έχει νέους που θα ψηφίσουν γιατί ανέβηκαν οι μισθοί. Έχει ανθρώπους που θα ψηφίσουν γιατί πήραν ένα ενίκιο δώρο μέσα στον χρόνο. Έχει αυτά, τα ξέρουμε πώς δουλεύουν. Εντάξει.
3: Στράτο μου, να σου πω κάτι. Με την υπάρχουσα κατάσταση, ξέρεις πώς τα ακούω. Παίρνω ένα χιλιάρικο την εβδομάδα και μου γίνεται μια αύξηση και παίρνω 1020, 1030. Μπορείς να μου πεις πώς θα καλύψω εγώ που δεν είναι ούτε το ενίκιο μου η αύξηση αυτό το πράγμα?
0: Όχι, δεν μπορώ να σου πω.
3: Η αύξηση του ενικίου μου δεν είναι τόσα, είναι πολύ παραπάνω.
0: Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν μπορώ να σου το πω.
3: Άρα λοιπόν, γιατί πανηγυρίζω που είμαι ηλίθιος?
4: Υπάρχουν είναι... ηλίθιοι που πανηγυρίζουν. Ακριβώς αυτό, Νίκο, ακριβώς. Υπάρχουν ηλίθιοι
3: είναι... που είναι σαν να χειροκροτείς. Είναι σαν να χειροκροτείς που λέει ο άλλος, να πούμε, το ATM, γιατί σου δώσε τα χρήματα, ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων, παιδάκια μου, εντάξει, επειδή προφανώς έχουμε και άλλες γραμμές, να σας αποδεσμεύσω όλους. Ευχαριστούμε και τον Αντώνη.
5: Καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Καλημέρα σε όλους τους Αστριανούς και στην Αυστραλία.
4: Γεια σου, Αλεμάνια.
0: Γεια σου, ρε Αντουάν.
3: Γεια σου, Αντώνη, γεια σου.
0: Γεια χαρά. Εντάξει, παιδάκια μου. Bye. Γεια σου, Μητσαρά. Bye. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουμε 2-3 γραμμές. Δεν μπορώ να έχω παραπάνω. Έτσι, όποιος, γιατί βλέπω εδώ πέρα γίνεται χαμός. Όλοι θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να βάλετε γραμμές στην ανοιχτή σας.

Η Καριστιανού λέει, Ευαγγέλης, ήταν στην Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήταν στην Νέα Δημοκρατία. Ήταν κομματοποιημένη πριν από τα Τέμπη. Θα μου πεις, ήταν κομματοποιημένη πριν από τα Τέμπη και ήταν φόλα Νέα Δημοκρατία, δηλαδή υποστήριζε τους γαλάζιους αυτούς. Και μετά τα Τέμπη, με όλο αυτό που έγινε με το παιδί της, ξαφνικά ξύπνησε. Ναι, άμα είναι να παθαίνουμε ένα τόσο ισχυρό σοκ για να ξυπνήσουμε και να δούμε τα πράγματα όταν γίνεται μέσα στο σπίτι μας πλέον και αλλάζει το μυαλό μας, το θέμα είναι να αλλάξει το μυαλό μας πριν φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Πριν μας χτυπήσει την πόρτα μια τέτοια τραγωδία, έτσι. Γιατί από τη στιγμή που είσαι κομματοποιημένη και ταιριάζουν οι απόψεις σου και υιοθετείς τις απόψεις της σημερινής κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίνεις, την πηγαίνεις τρένο και την αβαντάρεις, ξαφνικά σου συμβαίνει τραγωδία και αποφασίζεις να αλλάξεις ρότα, έτσι. Το θέμα είναι να μην αλλάζουμε ρότα όταν μας συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, έτσι. Να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, ναι, θες δικαιοσύνη, πριν δεν ήθελες. Δηλαδή, δεν γινόντουσαν τραγωδίες στην Ελλάδα, δεν είχαμε μάτι. Το μάτι ήταν ψήριζα. Δεν είχαμε άλλες τραγωδίες στην Ελλάδα που είχαν γίνει επί Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαμε πράγματα τα οποία είχαν γίνει επί Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαμε μνημόνια που είχαν ψηφιστεί επί Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τώρα όμως ανοίξαν τα μάτια. Αυτό δηλαδή θέλω να αποφύγουμε. Να μην φτάνουμε στο σημείο να γίνεται κάτι τόσο τραγικό ώστε να ανοίγει και καλά το μυαλό μας.

μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν υπάρχει μια έτσι δυναμική και πλέον πολιτική δυναμική της Καρισιανού γενικότερα. Για πολλούς η Καρισιανού ήταν το πρόσωπο της χρονιάς και σε πολιτικό επίπεδο πλέον, αφού οι διαδηλώσεις των οποίων ηγήθηκε σφράγισαν πολιτικές εξελίξεις όλους τους μήνες που ακολούθησαν μετά από όλα αυτά, έτσι. Θα παίξει πιστεύω ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της νέας χρονιάς. Αν ιδρύσει, όπως φαίνεται θα ιδρύσει το κόμμα, καθώς οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές για εκείνη. Πάντως σε εκείνο που συμφωνούν σχεδόν όλοι, όλοι δηλαδή οι πολιτικοί αναλυτές που ακούμε και διαβάζουμε, είναι ότι αν σε αυτό έτσι το, να το πω, ρευστό και κατακαιρματισμένο πεδίο της αντιπολίτευσης, που δεν υπάρχει γενικά αντιπολίτευση, εισέλθει ένα κόμμα της Καρισιανού, όπως χάρη, που για την ώρα φαίνεται να διαθέτει αυτή τη δυναμική ως σενάριο, δεν ξέρουμε ακόμα, ίσως να αλλάξουν ισορροπίες. Έτσι, αυτό που είπε δηλαδή πριν ο Νίκος, ότι ψάχνουμε αντιπολίτευση ουσιαστικά. Δεν ψάχνουμε τώρα να βγει πρώτο κόμμα. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτό το κίνημα το τεμπών να μετασχηματιστεί σε βιώσιμη έτσι πολιτική δύναμη με μια προοπτική να πετύχει τους στόχους του χωρίς να εγκλωβιστεί είτε στη διαμαρτυρία είτε στην αναζήτηση ενός ακόμα μεσία ή τιμόρου. Αυτό. Τώρα στο ερώτημα αν ένα κοινωνικό κίνημα μπορεί να γίνει πολιτική έκφραση, νομίζω ότι ναι, μπορεί ένα κοινωνικό κίνημα να γίνει πολιτική έκφραση. Και αυτό προσπαθεί προφανώς να κάνει η Καρισιανού. Έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες πολίτες, υποστήριξαν το αίτημα των συγγενών για απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνεια. Τα θυμάστε όλα αυτά, πάρα πολλοί κόσμοι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Φόβησε αυτό την κυβέρνηση. Είναι λογικό να αρχίσει να πέφτει λάσπη και έπεφτε λάσπη πριν ακόμα εκδηλώσει το ενδιαφέρον να κάνει πολιτικό φορέα. Όταν άρχισαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να μετράνε τη δημοτικότητά της, τρομάξανε όπως καταλαβαίνετε και την εμβέλεια που είχε για το συγκεκριμένο κόμμα της Καρισιανού, που ξεπερνά ακόμα και το κόμμα του Τσίπρα. Καλά, για Σαμαρά τώρα που θέλει να κάνει δεν το νομίζω. Έτσι δεν θα πάει πιθανά αυτός. Είναι δηλαδή ουσιαστικά η τιμωρία του πολιτικού συστήματος που εμπλέκεται και επιχειρεί να ξεπληθεί. Και η κατάργηση αυτού του διάσημου άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών που στέκεται εμπόδιο σε κάτι τέτοιο, να το ξέρετε αυτό, ό,τι και να λέμε.

0: Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Έχω μια απορία. Άμα καταφέρει και κάνει το κόμμα και πάρει και τις υπογραφές όλα αυτά που λέγανε και τώρα και τ' άλλο, θα χρειαστεί και μια εταιρεία έξτρα, γιατί θα δικαιολογήσει το κόμμα τα λεφτά που θα πάρει αυτά τα εκατομμύρια για να μπορεί να πληρώνει τον κόσμο να κάνει και να ράνει.
0: Εννοείς από πού...
1: Θα φτιάξει έξτρα εταιρείες για να μπορεί να δικαιολογεί τα λεφτά και τα δάνεια που θα πάρει.
0: Δεν ξέρω τώρα, το θέμα της χρηματοδότησης είναι ένα ερωτηματικό. Μπορεί να τη χρηματοδοτήσουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι ποντάρουν πάνω τους, ξέρω εγώ. Μπορεί, είναι τα ερωτηματικά τα οποία θα μας δείξουν την προέλευση ουσιαστικά και το χώρο, άμα βγουν στην επιφάνεια, έτσι.
1: Το άλλο είναι καλό να έχει αυτόν τον ηθοποιό που είπε ο άλλος ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Που έχει πάει με 3.000 γυναίκες.
1: Ναι, καλό είναι αυτό γιατί θα φοβούνται οι άλλοι.
0: Θα τους μαμίσει όλους.
1: Έτσι. Όποιος θα τη μιλάει θα πηγαίνει αυτός.
0: Όποιος θα τη μιλάει θα του κάνει 3.000. Μην πηγαίνει 3.001.
1: Για να γελάσουμε για λίγο.
0: Έτσι μου ωραία, ναι, εντάξει. Ο Γιώργος λέει επίσης ποια είναι η ατζέντα της για υγεία και παιδεία. Δεν έχουμε ατζέντα Γιώργο ακόμα. Περιμένουμε να δούμε την πολιτική της ατζέντα. Τι είναι, το πρόγραμμά της. Τι θέλει να κάνει. Αυτά περιμένει ο κόσμος. Αυτά θα δημιουργηθούν φυσικά, μαζί με τα στελέχη που θα την υποστηρίξουν από δίπλα. Έτσι λογικά.
1: Καλό θα είναι άμα καταφέρει να κάνει κάτι. Αλλά εγώ φίλε,
0: Είμαστε απογοητευμένοι, ρε φίλε, και καχύποπτοι πλέον. Δηλαδή, και κάτι, να είναι και κάτι. Ναι, έχεις δίκιο. Να είναι και κάτι πολύ καλό, πολύ wow, πολύ που δεν τον περιμένουμε πολύ, δεν μας αφήνει το παρελθόν και η καχυποψία να μπορέσουμε να το βιώσουμε. Δηλαδή, έτσι. Βέβαια. Έτσι.
1: Δεν μπορούμε να χάσουμε.
0: Όχι, δεν μπορούμε. Έγινε μία φορά. Έγινε μια φορά που ένα κόμμα του 2-3% έφτασε να γίνει κυβέρνηση με εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίσανε και οι Πέτρες, και οι Νεοδημοκράτες, και οι δεξιοί, και οι ακροδεξιοί, και οι αριστεροί, και οι ακροαριστεροί ψηφίσανε Τσίπρα για μια αλλαγή. Το θέμα είναι ότι πάλι την πατήσαμε. Δυστυχώς.
1: Αυτό είναι. Όταν μπαίνεις ασκατά, σε τρώσεις λίγες.
0: Φοβάσαι, μην φας κι άλλα. Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Μακάρι κάτι να κάνει.
0: Μακάρι
1: να μην πει μέσα στο σύστημα και να την εφάνε.
0: Ναι, αυτό
1: μακάρι
0: είναι.
1: Μακάρι, την ψυχή. Με όλο μου το μακάρι να καταφέρει να κάνει κάτι. Άμα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Την αφήσουνε.
0: Άμα την αφήσουνε, φίλε, σίγουρα. Άμα την αφήσουνε, το θέμα ο κόσμος να την υποστηρίξει και ο κόσμος να την βγάλει. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο να την αφήσουνε. Από τη στιγμή που ο κόσμος θα την ψηφίσει και να την βάζει στο κοινοβούλιο, θα υπάρχει φωνή με στη Βουλή, η οποία θα λέει τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται εκείνη και τα στελέχη της. Θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, μακάρι. Δεν σου είπα συγχαρητήρια, κύριε πρωταθλητή.
0: Έλα ρε πρωταθλητή μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είπαμε εμείς συγχαρητήρια.
1: Είπατε από τα μηνύματα τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, online όχι. Γεια σας κύριε πρωταθλητά, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Γεια σας κύριε πρωταθλητά. Πώς σου άρεσαν οι δηλώσεις του Ρώτα.
0: Οι δηλώσεις του Ρώτα έκλεψαν την παράσταση ακόμα και από τη χαρά που είχαμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα... Μπράβο στο παιδί. Και πλέον ο Ρώτα νομίζω έχει μπει με αυτή τη δήλωση στο πάνθεον των αθλητών που θα μείνουν στην ιστορία. Γιατί επέλεξε αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να κάνει γκέλ αυτά που είπε, να κάνει γκέλ. Και ήταν πολύ σημαντικά. Επέλεξε το σωστό timing. Άμα είδατε τη συνέντευξη από την αρχή, είπε: όπα, δεν θέλω να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο. Παρόλο που όλοι 100.000 κόμπλο γύρω πανηγύριζε και έκανε. Μπράβο στο παιδί, μπράβο στις αξίες που έχει πάρει από την οικογένειά του, μπράβο του. Χρειαζόμαστε τέτοιους αθλητές, πραγματικά.
1: Και του χρόνου λέει θα μπει ο Ηλιόπουλος με το τζετ μέσα.
0: Ας μπει με ό,τι θέλει. Του χρόνου πάλι, του χρόνου όμως δεν θέλω μόνο πρωτάθλημα, θέλω τον double τώρα, θα πέναμε τον double τώρα, κατάλαβες. Αυτό ήταν, με τον Νόφη την πατήσαμε.
1: Δεν πειράζει. Ας προχωρήσουμε καλά στο Champions League και να ανεβάσουμε και άλλες ομάδες.
0: Ναι, μωρέ. Νομίζω θα το πάρουμε φέτος το Champions League.
1: Κάτσε, γιατί θα αρχίσουν να φρικάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, θα στέλνουν τώρα μηνύματα. Η ΑΕΚΑΡΑ φέτος φαβορεί για το Champions League, να το ξέρετε.
1: Θα κάνουμε καλή πορεία.
0: Ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι έχουμε εξοικονομήσει και λεφτά και έχουμε εξοικονομήσει και τους ομίλους του Europa, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Να παρακολουθούμε το Γαύρο από τον Ιούλιο τώρα που θα παίζει προκριματικά. Εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Τρεις-τέσσερις αλλαγές, λέει, μεταγραφές, λέει, θα κάνει.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα και στον Νίκολη. Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ού, ναι, εντάξει.
0: Ειδικά στο Ριμπάλτα που κάνει δουλειά φέτος.
1: Αυτοί που θα έρθουν να είναι στο μοτίβο των άλλων που ακολουθούν τον προπονητή.
0: Α, δούμε, ρε, φιλαράκι, κοντή γιορτή.
1: Αυτός ο Χαζαμπά, πώς λεγόταν.
0: Χαζαμπό, ναι, αυτός του χρόνου θα δείξει στοιχεία. Είναι πολύ ταλέντολοι αυτός.
1: Ναι, γιατί δεν τον είδα, μια φορά τον έβαλε μέσα.
0: Τον είδα όμως, εκεί έκανε κανένα δύο, φαίνεται ότι το κατέχει αλλιώς, το κουμπάει ωραία.
1: Θα παίξει καλό, θα κάνει καλό το ρόμπο Μαρίν Πινέδα.
0: Θα το δούμε.
1: Μακάρι. Τέλος πάντων, θα κλείσεις κιόλας. Καλή συνέχεια. Και τα λέμε κι
0: αύριο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω στον κύριο Κώστα, καλημέρα στο Βαγγέλη. Η γλυκιά μου λέει, Ελή, δεν βρίσκεις άκρη με ανθρώπους που βλέπουν τα μεγάλα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κοντρολάρονται και χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις, λέει ο Βαγγέλης, και πιστεύουν ότι τους προωθούν. Κάθε μέρα βγαίνει ο ένας και λέει ότι σήμερα είδα αυτό στο Sky, είδα αυτό στο Open, και μετά λέει δεν πίστευα τι είδα, ρε φίλε, αλλά το πιστεύει. Συνωμοσιολόγους λένε όλο το πρωί με... Πού το? Τον έχασα, γιατί με ειρηνικό υφάκι και γελάνε. Λες και αυτά που τους πασάρουν τα μεγάλα κανάλια λένε μόνο αλήθειες. Αν είναι δυνατόν. Δόξα τω Θεώ, λέει, με αυτά που λένε και ειρωνεύονται. Πάλι καλά που δεν άκουγα το σταθμό τις μέρες του COVID, γιατί θα είχα βγει από τα ρούχα μου. Συμφωνώ απόλυτα με την Έλλη και αφήστε να έχει την άποψή της. Μια χαρά τα λέει. Εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι δεν την αφήσαμε να πει αυτά που θέλει, ε? Και η κριτική πάει σε εμάς. Αυτό έχεις αντιληφθεί? Έτσι βλέπω και παρακολουθείς, είσαι πολύ φανατικός με το σταθμό μας. Άμα ήταν κάτι που δεν σε αντιπροσώπευε, δεν θα το παρακολουθούσες, νομίζω. Έτσι. Και αν αλήθειες λένε στην Ελλάδα, όχι, δεν λένε. Εμείς λέμε αλήθειες όμως. Και οι αλήθειες εμάς που λέμε και πονάνε, έχω πάρα πολλά email από υπουργικά γραφεία που μας τα στέλνουν εδώ και μας λένε να μιλάμε καλύτερα για την κυβέρνηση και τους πολιτικούς. Αν θες έτσι να τα δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά, φίλε Γανιμίδη. Καλημέρα και στον Κωστάκη. Έλα, κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στράτο. Πολύ θόρυβος για το τι, επειδή έχει Ρώσο. Ιβανόφ το λένε, ή Πετρόφ. Πώς συνειδητοποιείτε τότε?
0: Ποιος?
2: Αυτός που έχει καριστάνου. Που λέτε Ρώσος. Είναι Ρώσος, καθαρός Ρώσος ή είναι Έλληνας από τη Ρωσία?
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Δεν ξέρω, εσύ τι λέτε, εγώ σας ακούω.
0: Για ποιον να λες τώρα, ρε παιδί μου, για ποιον να λες?
2: Για την Καριστιανού, πώς τη λέτε? Για το νέο κόμμα που
0: αν έχει,
2: ναι, ναι.
0: Αν έχει φιλορωσικές επιρροές.
2: Εσείς τώρα ακούω, λέτε ο Ρώσος είναι μέσα στο κόμμα της. Τι Ρώσος είναι?
0: Είπα εγώ ότι έχει Ρώσο μέσα στο κόμμα της.
2: Όχι, εσείς και άλλοι λένε ότι στο κόμμα της είναι ένας Ρώσος.
0: Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο έτσι ρόλο φιλορωσικό μέσα από ό,τι δείχνουν. Χρώμα, να το πω έτσι.
2: Α, έτσι λέτε. Εγώ νόμιζα Ρώσο έχει μέσα, όχι.
0: Τι είναι, ένας επιχειρηματίας ο Μωυσίδης που διατηρεί...
2: Έλληνας είναι.
0: Ναι, ναι, προσωπική όσο και επιχειρηματική σχέση. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Δεκία Πετρούπολη.
2: Το Κασιλάκη δεν το λέγατε Αμερικάνος.
0: Πώς
2: το λέγατε Κασιλάκη, Έλληνας.
0: Ποιος δεν τον έλεγε Αμερικάνος? Εμείς δεν το λέγαμε Αμερικάνος.
2: Α, δεν το λέγατε.
0: Πλάκα με κάνεις, εμείς δεν το λέγαμε. Ποιος δεν τον έλεγε
2: Αμερικάνος?
0: Εμείς δεν το λέγαμε Αμερικάνος.
2: Α, δεν το λέγατε.
0: Πλάκα με κάνεις, εμείς δεν το λέγαμε ότι δούλευε στην. Ποια τράπεζα

0: Ναι. Το παιδί δουλεύει και Έλληνα, σε καθαρό Έλληνα είναι. Δεν είναι. Έχει και την προχωρά.
1: Κάτι δεν θα έρθει και ο Ντράγκο να βάλει υποψηφιότητα. Μιλάμε τώρα ότι έχει. Λένε, δεν λέω εγώ. Δεν λέω εγώ.
0: Ο Βολοντίμερ. Ο Βολοντίμερ. Τι γίνεται. Κοίταξε ο θόρυβος. Αυτή είναι. Που λέτε και φοβόνται όλοι τώρα. Να μην κάνουν κανένα ατύχημα όπως κάναν το Λαμπράκι.
1: Σε ποιον?
0: Σε αυτήν τη γυναίκα. Καριστιανού. Αφού τη φοβόνται όλοι, να μην γίνει κανένα ατύχημα. Και θα πούν, οπ, έξεδε. Όλα γίνονται στον κόσμο. Δεν είναι έτσι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Τώρα, το άλλο είναι ο κύριος Τραμπ. Ανάβαλε το χτύπημα στο Ιράν. Επειδή έτσι λένε, δεν ξέρω, έχω ακούσει και μελάν ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Βλοντίμερ στη Μόσχα. Γι' αυτό και επειδή είναι ο άλλος στο Πεκίνο, δεν χτύπησε να δει τι θα γίνει εκεί, τι θα πούνε οι Ρώσοι με τους Κινέζους. Εντάξει, κίνησε όλοι, γιατί η συνάντηση είναι μεγάλη για δύο μέρες, γι' αυτό δεν χτύπησε το Ιράν για να δει τι θα γίνει. Όμως τέλος Μαΐου μπορεί να συναντηθεί, έτσι λένε, με τον Βλαντίμιρ στη Μόσχα. Θα δούμε.
1: Να δούμε.
0: Όμως το Ιράν θα το χτυπήσουν το Ιράν. Κύριε Στράτο, θα το χτυπήσουν, γιατί οι Ισραηλινοί δεν σταματάνε. Δεν θέλουν να σταματήσουν. Το μιλάει, τον κάνει, λέει, άμα χτυπήσουμε τώρα θα διαλυθεί το κράτος. Το κράτος δεν θα διαλυθεί. Θα είναι δύσκολα, όμως είναι υπερδύναμη. Το κράτος, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, κοίτα, μήπως κάνω λάθος, ο Ιβάν κάνει καλή δουλειά εκεί, στο γήπεδο, με τα κόμματα.
1: Ο Σαββίδης.
0: Τον κύριο Βελόπουλο και εκείνον τον βοηθάει.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Εγώ θα ψήφιζα Βελόπουλο, σας είπα εχθές. Άμα είχα ελληνικό διαβατήριο, Βελόπουλο τα λέει ωραία. Τα λέει, λέει πώς έγινε έτσι, λέει, ήρθε στο κόμμα με ένα σπίτι και τώρα έχει 4 και 5. Εγώ, λέει, που είμαι businessman, δεν έχω τόσο όσο έχει αυτός. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Η πολιτική έτσι είναι. Ή στην αστυνομία, ή που ήρθες να υπηρετήσεις ή να δουλέψεις. Τρελός, λέει, είσαι. Ήρθα να δουλέψω, να κάνω λεφτά. Κατάλαβες, αυτό είναι.
1: Θα το δούμε, ρε κύριε Κώστα μου, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Ναι, και θα δούμε. Γιατί όλοι ρίχτηκαν στη γυναίκα και φοβάμαι να... Η γνώμη μου είναι έτσι, γιατί εκείνοι που δεν τους αρέσουν, τους στυλώνουν.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Έτσι. Συνήθως, ναι. Γεια σας. Και πήγαινε με πολλές γυναίκες και δεν πειράζει. Αφού μπορούσε και πήγαινε, ας πήγαινε. Με άντρες θα πάει, με γυναίκες πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είπαμε και κάτι. Καλά έκανε.
0: Ναι, καλά έκανε. Δεν μπορούμε να τον πούμε, δεν έκανε καλά. Μεδάλιο πρέπει να το βάλεις, να το δώσεις, γιατί πήγαινε με... Εντάξει, γεια σας, καλή συνέχεια και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ το βλέπω ότι πάλι θα ρίξουν λεφτά πολλά οι Ευρωπαίοι και θα κάνουν όπως κάναν στη Ρουμανία. Θα είναι οι εκλογές και ο κύριος Μητσοτάκης πάλι θα είναι στο παιχνίδι. Γεια σας.
1: Γεια σου, κύριε Κώστα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα μου. Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye.

0: Για τους Πάτριους λέει, πες. Την άλλη φορά λέει με ερωνευόσουνα. Να πω τι, τι είμαι εγώ να σου πω για τους Πάτριους? Στρατηγός, ναύαρχος, πτέραρχος, υπουργός άμυνας? Τι θες να σου πω για τους Πάτριους που φύγαν από την Κάρπαθο? Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι φεύγουν από την Κάρπαθο οι Patriot και πάνε ελληνικά μαχητικά στην Κάρπαθο για επιχειρησιακούς λόγους, από ό,τι λέει. Τώρα αν κάποιοι το δένουν με τις αξιώσεις της Άγκυρας και ότι φοβηθήκαμε, δεν το πιστεύω. Όπως λέγανε κάποιοι, λέγατε μάλλον κάποιοι για το καλώδιο, ότι δεν αφήνει το καλώδιο να περάσει και πήγε το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, πήγανε 2-3 φρεγάτες εκεί πέρα, πέρασε και το καλώδιο, έγινε και η σύνδεση, όλα κανονικότατα. Μιλάτε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Μην αναφέρεστε σε πράγματα τα οποία είμαστε ανίδεοι. Δεν μπορεί να έχουμε γενικές γνώσεις, να είμαστε στην πολιτική σκηνή οι δήμονες, να είμαστε γεωπολιτικοί, να είμαστε του πολεμικού ρεπορτάζ, του στρατιωτικού ρεπορτάζ, του υπουργού, το τι κάνει, τι δεν κάνει, γιατί το έκανε, γιατί δεν το έκανε. Έτσι. Τώρα αλλά τα άλλα, αν πείτε διαταγές και αυτά, είναι λίγο έτσι. Τώρα αυτά δεν είναι. Είναι για να τα λέμε κάποιοι, να κάνουν αντιπολίτευση που τους στείλουν το τυράκι και βγαίνουν και τα λένε και τα γράφουν. Τα θεωρώ.
1: Αυτό που θες, κάθε καμάρα κελί, με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
0: Γεια σου ρε Μενέλα, καλημέρα.
2: Χαίρεστε.
0: Χαίρεστε κύριε.
2: Τι έγινε λοιπόν, ακούστε παιδιά, καλή κουβέντα σήμερα, ενδιαφέρουσα, ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του και όλα αυτά, αλλά τέλος της βραδιάς η πολιτική είναι puppets από άλλες εξουσίες, είτε ο ένας είτε ο άλλος, για μένα βέβαια, είναι το ίδιο. Λοιπόν,
0: είναι το ίδιο ή έτσι μας έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια να πιστεύουμε και δεν βλέπουμε πουθενά άνοιξη?
2: Όχι, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Είναι οι ίδιοι με διαφορετικά ονόματα που λένε. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν τώρα. Αυτά που γίνονται όλα, εντάξει, η Χαριστιανού έχει το πρόβλημα με τα παιδιά της. Συμπάθεια είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μια δικαιοσύνη είναι... ας πούμε επιβαλλόμενη, δεν είναι δικαιοσύνη, δεν ενεργά αυτόβουλα. Όταν οι πολιτικοί της Ελλάδος, παράδειγμα, έχουν 3 χρόνια, 4 να κάνουν πόθεν έσχες, αλλά εσύ και εγώ, άμα δεν κάνουμε ένα χρόνο, πάμε φυλακή. Προχθές διάβαζα, έβλεπα εχθές, ένας από τη Σάμο, βουλευτής, πριν 3 χρόνια είχε 19 σπίτια, τώρα έχει 60 properties.
0: Έλα μωρέ τώρα, λοιπόν. Πώς κάνεις έτσι για 41 εντάξει, σπίτια? Εντάξει. Για 41 σπίτια τώρα κάνεις έτσι, πότε λένε.
2: Δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Τι είναι 41 σπίτια? Πώς δεν θα τα κάνετε 100 ρε, κάτσε ρε, με τρελάνετε ρε. Είναι έτσι γίνονται τα σπίτια ρε. Εδώ ένα δεν μπορεί να κάνει ο άλλος, και άλλος έχει κάνει 60.
2: Ναι, σε 3 χρόνια, γιατί δεν έχουν να κάνουν 4 χρόνια από όταν έσχεις. Λοιπόν, τώρα... Όταν βλέπετε κάτι Βελόπουλη, η άλλη κοπέλα, πώς τη λένε εκεί, η Μπιτσιρίκα, που είναι ευρωβουλευτήνα, ο ένας ο άλλος, αυτό είναι διατεταγμένες εντολές. Σπάνε τη δύναμη του ψηφίζουν. Δηλαδή, θα κάνουν μικρά κόμματα, αντί να υπάρχουν 2 κόμματα μεγάλα και να έχουμε, αντιπολίτευση στην Ελλάδα, έτσι... έχουν γίνει 35 κόμματα και δεν πρόκειται να βγει κανέναν. 22, sir. Εγώ έτσι νομίζω. Και αυτοί όλοι είναι σε εντεταλμένες εντολές, όπως είναι και στην Αυστραλία. Τα ίδια γίνεται και εδώ με αυτή την κυβέρνηση, ειδικά την τελευταία πια. Τα ίδια γίνεται και στην Αυστραλία. Διαβάσατε στην Αυστραλία ότι είμαστε οι πρώτοι κατά κεφαλήν που έχουμε την πιο μεγάλη μπυρόκραση?
0: Τι έχουμε?
2: Μπυρόκραση, γραφειοκρατία. Η μεγαλύτερη γραφειοκρατία στον κόσμο έχουμε στην Αυστραλία. Κατά κεφαλήν.
0: Γραφειοκρατία.
2: Ναι, γραφειοκράτες, μπυροκράτες. Πώς τους λένε, ρε παιδί μου, άνθρωποι που δουλεύουν για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Όπως ήταν στην Ελλάδα. Μπήκε το εργατικό, τους έβαλε όλους μέσα. Μια από το Γιούνιο, τους φίλους του, μια από τον έναν, μια από τον άλλον, και κάτσε εσύ τώρα εκεί και κούρευε και άρμεγε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Δεν δουλεύουν σκάβοι. Και στην Ελλάδα αυτό που έγινε στα Τέμπη, είχε μέσα έφλεκτα υλικά. Το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό μπήκε ο στρατός. Εντάξει, και τα κουκουλώσανε όλα και αυτά. Τώρα κάπου ακούγεται ότι ήταν για μεγάλες εταιρείες το ένα το άλλο. Δυστυχώς. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρια. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρια με τους πολιτικούς. Τελείωσε. Γι' αυτό δεν κάνει στην Ελλάδα και ανεξάρτητη δημοκρατία και δεν κάνει υποχρεωτικό το ψήφισμα. Υποχρεωτικό. Εντάξει. Ναι. Είναι όλοι παπάκια. Είναι όλοι βαλτοί για μένα και τελείωσε. Δηλαδή να μην, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Κροτσίες θέλουν όλοι.
3: Συγγνώμη. Άστα αυτά που ξέρεις, Μενέλα, πάρε ξεκάθαρη θέση. Είσαι με εμάς ή με τους άλλους.
2: Με κανέναν δεν είμαι. Δεν θέλω να παίρνω όρδες από το Τελ Αβίβ, πες τώρα. Γιατί άμα άνοιξες και εσύ τα μάτια σου, θα δεις ότι ήρθες στην Αυστραλία και εσύ και εγώ, γιατί δεν είχαμε ικανούς ανθρώπους να μας κρατήσουν εκεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί διαφωνεί κανείς.
2: Όταν έπρεπε η Ελλάδα να φτιαχτεί, όταν μας χρησιμοποιήσαν οι Αγγλέζοι.
0: Και μην μιλάς χρόνο στο παρελθόν. Μην μιλάς, δηλαδή και τώρα γίνεται αυτό. Και τώρα δεν μπορούν να κρατήσουν. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το κομμάτι του φεύγα, αλλά και πάλι δεν μπορούν να κρατήσουν τους νέους. Δεν μπορεί να τους κρατήσει. Αυτή η πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τους κρατήσει. Δεν μπορεί να τους παραμυθιάσει.
2: Τελείωσε. Τελείωσε. Είναι, παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας αφήσω γιατί έχω δουλειά, αλλά δεν αξίζει να ασχολούμαστε με αυτούς. Είναι για μένα η πολιτική αυτή τη στιγμή των χωρών, η πολιτική με όμικρον γιώτα, αυτή, είναι CEO. Τα κράτη τα έχουν κάνει εταιρείες, έχουν βάλει τα χέρια τις πολυεθνικές μέσα, παίρνουν όλο τον πλούτο, βλέπει Ελλάδα,
0: ναι, ναι. Ραν,
2: βλέπει Ιράκ, τα πήραν όλα.
0: Βλέπει Αυστραλία. Βάλει... Και εδώ οι πολυεθνικές παίρνουν ένα καλό λεφτά και δεν πληρώνουν φράγκο στους σε φορολογία.
2: Λέτε. Ναι, όλα αυτά δουλεύουν ακριβώς στο ίδιο σύστημα. Λοιπόν, είναι βαρετό, δηλαδή δεν αξίζει να τους δίνουμε αξία.
0: Έτσι είναι ακριβώς.
2: Έτσι νομίζω.
0: Να σε καλά, ρε Μενέλα.
2: Καλή συνέχεια. Έπαιρνα από το πρωί νωρίς που δεν είχα.
0: Γίνονταν χαμός εδώ πέρα με τη γραμμή. Εντάξει, σήμερα ήμασταν busy. Έγινε.
2: Να είστε καλά. Bye.
0: Γεια χαρά. Οπότε σιγά σιγά. Που λέει και ο μεγάλος Γιάννης Πάριος. Θα πάω και στη φίλη μου τη Δώρα τώρα. Έλα.
4: Καλό απόγευμα, Στράτο. Εσείς θα μου πείτε ποιος χαλά την κυβέρνηση. Όπως το λέει και ο άλλος, η γραφειοκρατία ή η εργατοκρατία. Μία πόρτα. Για να περάσει η γουίλτσέα μου έπρεπε να ανοιχθεί ένα αυλακάκι, το λέμε, και να μπει λάστιχο. Δεν παίρνα να πάει στο δωμάτιο μου. Και ζητήσανε 3.500 δολάρια. Και λέω, εγώ έχω άνθρωπο χάνκι μία που μπορεί να μου το φτιάξει με 100-200 δολάρια. Και λέει, όχι, δεν σε καλύπτει ασφάλεια άμα δεν έχει άδεια, όπως τον πλούχο που έχει άδεια να κάνει δουλειές, να φτιάχνει πάνια. Γιατί δηλαδή δεν μας επιτρέπει αυτό το σύστημα και πρέπει να πληρώσουμε 3.500 δολάρια.
0: Εννοείς δεν σου επιτρέπει να... Δεν σου δίνει λεφτά άμα δεν είναι κάποιος που είναι αδειοδοτημένος.
4: Εγώ θα τα πληρώσω, υποτίθεται, μόνη μου, όπως πληρώνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν σε καλύπτει το κράτος.
4: Δεν σε καλύπτει το
0: κράτος. Άμα ο μάστορας δεν έχει άδεια, σου λέει.
4: Ναι.
0: Ο μάστορας δεν πρέπει να έχει μόνο άδεια, νομίζω...
4: Και η ασφάλεια.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε όλα αυτά. Ότι αυτός που,
4: είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτός που προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, είναι disability, είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν. Νομίζω εκτός από την άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να έχουν και check police, να είναι ενδεχό του. Δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε σου λέει μέσα στο σπίτι του άλλου.
4: Το πακέτο καλύπτει δουλειές που είναι για να βγούμε έξω.
0: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες. Καλύπτει και τους κήπους σου, καλύπτει και πολλά άλλα πράγματα. Άλλο είναι το θέμα μου όμως. Ναι. Αλλά επειδή είχε πέσει πολύ λαμόγιο στην κατάσταση όλη, καλό είναι τουλάχιστον να ξέρουμε αυτοί που έρχονται και τα φτιάχνουν ποιοι είναι, αν είναι αδειοδοτημένοι, αν έχουν, αν είναι άνθρωποι καλοί, αν έτσι, δεν είναι κακό αυτό.
4: Αλλά η ασφάλεια εκεί που υποτίθεται εγώ θα βάλω 600 δολάρια κάτω να με καλύψει η ασφάλεια μου, πρέπει να πληρώσω 3.500 και να... και να βάλω και τα 600 δολάρια.
0: Έχεις δίκιο, Δώρα μου, έχεις δίκιο, Δώρα.
4: Η γνώμη που το λέω έτσι, αλλά αναγκάζουν τον κόσμο να δουλεύουν με το μαύρο το χρήμα, θα του πω έτσι. Και πάλι μη γέννη το να πάρει φωτιά το σπίτι μου, θα μου πούνε τη χίτα, γιατί έχω χίτα εδώ χαλασμένη και δεν τη φτιάχνω, γιατί θέλουν και με αυτή 2-3 δολάρια.
0: Ναι.
4: Και έχω μια μικρή και σου λέει τώρα, για να φτιάξεις τη χίτα πρέπει να φέρεις αδιούχο. Ο αδίχος με 3.500 όμως. Και θα θέλει και τα 600 δολάρια η ασφάλεια μετά, μη γέννητο αν πάρει φωτιά. Θα τον καλύψει η ασφάλεια, ναι, θα τον καλύψει, αλλά πάλι εγώ θα πληρώσω τη ζημιά. Αυτό θέλω να πω.
0: Να
4: και μας δυσκολεύει πάρα πολύ η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, να το πω έτσι. Αν ακούει κανένας επαγγελματίας που ξέρουν, μπορούν να μας πούνε και τη γνώμη τους. Αλλά έτσι αναγκάζουν το μαύρο το χρήμα και μετά η ασφάλεια δεν μας καλύπτει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσετε.
0: Γεια χαρά.
4: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Δώρα μου. Γεια σου. Γεια σου. Και τη δικιά μου.
4: Την αγάπη μου. Γεια.
0: Λοιπόν, δεν διακόπτω. Ίσα-ίσα που αφήνω τους ακροατές πάνω από 10 λεπτά και μιλάνε και δεν διακόπτω κανέναν. Τώρα, αν έχεις κάποιο θέμα εσύ, πάρε τηλέφωνο εδώ να μιλήσουμε. Δεν έχουμε. Η ηρωνία πάει σύννεφο, Φιλεστράτο, λέει, με τους συνωμοσιολόγους που τους αναφέρεις. Γιατί δεν με τους αναφέρω? Δεν υπάρχουν συνωμοσιολόγοι? Ό,τι μαλακία βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι από αυτούς. Γι' αυτό τους αναφέρω. Έτσι. Γιατί έχω αντίθετη άποψη από πολλά συνωμοσιολογικά σενάρια που λένε κάποιοι. Και αναφέρουν. Δεν θα μπορέσουν να. Δηλαδή θα λέτε εσύ αυτό που θέλει και εγώ δεν θα μπορώ να λέω αυτό που θέλω. Εσύ τλαθεί. Λοιπόν, και είναι γλυκύτατη η Έλλη και πάντα μιλάει. Κάπου εδώ, όπως σας είπα με τον Μπάριο, θα σας αποχαιρετήσω.
5: Βαραίνουν το μυαλό μου τόσες σκέψεις. Θα έχω μα την πίστη μου χαμένη.
0: 5 λεπτά πριν τις 1. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μέσα εβδομάδα είμαστε, αύριο Πέμπτη. Φίκαμε.

Να στείλω μια καλημέρα στην Τασούλα. Καλημέρα κυρία Τασούλα, με το υπέροχο παλικάρι σου και τα εγγονάκια σου. Χρόνια πολλά και για το μικρό που είχε τα γενέθλιά του. Να το χαίρεστε το παλικάράκι σας.

Μα έτσι δυναμικό και χαμογελαστό. Απολαύστε λοιπόν την υπόλοιπη ημέρα. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Από όλους εμάς εδώ, bye bye.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
3: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: κοντά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μάμονες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Τα

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλή αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
1: Τόσα καλοκαίρια.
0: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ειδήσει.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
0: Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
0: Μαργαρίτα.
2: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
2: 24 ήταν με ολόκληρη.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
2: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
5: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: κι ας ήταν όλα ψεύτικα.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
0: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας, με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
10: Τόσα καλοκαίρια
9: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
11: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητώ

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη, τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα, την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα, την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα.

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

ανοίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξω στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
6: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: κοντά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς